σιρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν.

0: Νησί 939.
1: Μέσα σε κρύες αγκαλιές, σε άδειες και άσκοπες

0: Σαγκαλιάσει το κορμί.
1: Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει και για μας. Έχουμε ακόμη μία ολόκληρη εβδομάδα. Μέχρι και 31 Ιουλίου είμαστε εδώ πέρα. Εσείς φεύγετε πάντως. Έχει αδειάσει η Αθήνα, βρίσκουμε πάρκινγκ. Φτάνουμε νωρίτερα στις δουλειές μας.
0: Εγώ στο γαλάτσι.
1: Α, ναι. Εντάξει, μην κοιτάς τώρα εσύ βράδυ. Α, ναι. Είναι άδειο παντού.
0: Αλήθεια.
1: Ακόμη εσείς εκεί με πόσο.
0: Στα Πετράλωνα αδειάσατε, δηλαδή.
1: Ναι, αρκετά.
0: Τι λες, μπράβο τα Πετράλωνα.
1: Αρκετά. Απλά τώρα έχει μεταφερθεί το πρόβλημα εκεί που έχουν πάει οι ταξιδιώτες.
0: Όχι,
1: να δείτε τι τραβάμε.
0: Να δείτε εκεί στα νησιά τι θα πει Αθήνα το χειμώνα.
1: Η Μουριά που το άφηνε όλο το χρόνο θα είναι άλλο τώρα εκεί πέρα.
0: Τι έγινε κατά τη Μουριά, ποιο έχει βάλει εκεί το υβρεμικό.
1: Λοιπόν, σήμερα παιδιά έχουμε πολύ ωραία διάθεση γιατί είναι Παρασκευουλίτσα και γιατί έχουμε περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα μαζί σα υπέροχη. Αυτό το τρίωρο όμως που έρχεται έχει πολλά πράγματα. Βγήκαν και οι βάσεις οι τελικές, θα να περάσουν εκεί που θέλουν.
0: Ναι.
1: Θα πούμε λίγες λεπτομέρειες μετά. Ελπίζουμε να περάσουν εκεί που θέλανε. Αλλά και πάλι αν όχι.
0: Αν όχι, εδώ είμαστε. Κανείς δεν χάνεται, παιδιά.
1: Άντε καλέ, έχουμε και δεύτερες ευκαιρίες. Και όσες θέλουμε.
0: Και όσες θέλουμε.
1: Τώρα,
0: να είμαστε.
1: Τι έχει το μενού.
0: Το μενού σήμερα έχει ένα πρωινό σοου γεμάτο γέλια και χαρές. Δίνουμε σήμερα την ταξιδάρα στη Σαντορίνη.
1: Βεβαίως.
0: Για 6 άτομα τη βίλα, την υπέροχη, τη βίλα Αντζέλικα.
1: Το διαγωνισμό που έτρεχε δηλαδή όλο τον προηγούμενο μήνα, το ένα να πάμε στο νησί.
0: Ακριβώς. Σήμερα βγαίνει ο νικητής. Οπότε θέλουμε να είστε συντονισμένοι, γιατί θα γίνει η κλήρωση εδώ live στο Πάμε Πρωινό. Όσοι έχετε πάρει συμμετοχή.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τραγουδιστικά.
0: Ναι.
1: Για να δούμε λίγο τώρα και ένα ακόμη τραγούδι εδώ πέρα που θέλω να ακούσουμε. Οπ, ναι. Πάμε σε ένα πανηγύρι. Νατάσα.
0: Δεν είναι πανηγύρι αυτό. Αυτό είναι Νατάσα από φίλου. Συναυλία.
1: Σε μια συναυλία.
0: Ναι.
1: Δουέτο.
0: Ναι. Α, πολύ ωραίο.
1: Δεν είναι λίγο βυζαντινό.
0: Ναι,
1: είναι ιερέας ο κύριος.
0: Άντε.
1: Είναι πάτερ κειμένος. Τα άμφια του. Κατέβηκε η Νατάσα κάτω και λέει ορίστε. Της έκανε αυτός ένα χειροφίλημα και αυτή του έκανε high five. Και τελείως.
0: Άρα του δώσε το μικρόφωνο να τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ωραία στιγμή.
1: Πάρα
0: και ωραίο
1: πολύ
0: το μήνυμα. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να ψηλώσει.
1: Ότι τον έχεις καταλάβει εσύ τώρα αυτό το στίχο 7 και 2 πρώτα λεπτά.
0: Δεν τον κατάλαβα τώρα, τον έχω καταλάβει από τότε.
1: Ποιο
0: τι είναι
1: η καρδιά πονάει, τι ψηλώνει.
0: Ότι περνάς πάρα πολύ πόνο μέχρι η καρδιά σου να φτάσει στο σημείο να γίνει ψηλή και περήφανη. Και τίποτα να μην τη φτάνει.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Καλά, θα σου το εξηγήσω μόλις ακούσουμε την εκάτω το φορτηγό τώρα.

0: τέλειωμα βασιλέματα. Πάτε να δείτε, σας βλέπουμε εκεί πέρα τώρα. Δηλαδή όλη η Αθήνα είναι άδεια στους χάρτες της κίνησης και εσείς είστε μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγουν τα βαπόρια.
1: Με το καπελάκι σας, με το γυαλάκι του ηλίου σας, με το καφεδίνι στο χέρι. Και τη βαλιτσούλα, η βαλιτσούλα στο βότσαλο.
0: Πάμε πρωινό Παρασκευής, 24 Ιουλίου, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδα και Μπέτι Μαγκύρα. Για να δούμε τι γίνεται στα viral news.
2: No news, good news.
0: Τι να δεις τώρα. Λοιπόν, υπάρξει ένα βίντεο, έχει υπάρξει ένα βίντεο ντοκουμέντο που βγαίνει ο Αιγύπτιος, ο φερόμενος ως δολοφόνος του ποινικολόγου, από το γραφείο του Γεωργίου, μετά τη δολοφονία, κρατάει... Φοράει ένα κόκκινο και κρατάει ένα λάπτοπ το οποίο φαίνεται ότι είναι του ποινικολόγου στα χέρια και προχωράει, περνάει τον δρόμο του απέναντι και φεύγει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει ένα, από την κάμερα ασφαλείας. Βέβαια, εδώ φαίνεται και γράφουν και στα σχόλια οι άνθρωποι ότι είναι μέρα μεσημέρι, δεν είναι βράδυ. Έχει υποθεί ποτέ, έχει συμβεί οτιδήποτε, δεν το θυμάμαι αυτό. Παρ' όλα αυτά, το βίντεο είναι μέρα.
1: Ναι, ότι έγινε 3 ώρα το πρωί.
0: Εδώ όμως είναι μέρα αντάλλα ήλιος. Μπορεί να γίνει άλλη φορά.
1: Θα τα ερευνήσουμε.
0: Μπορεί να είναι από άλλη στιγμή. Πρέπει. Ωραία. Βγήκαν οι βάσεις όπως είπαμε τώρα στα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Κινήθηκαν με ανωδική πορεία οι πολυτεχνικές σχολές.
1: Ναι.
0: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Και τμήμα τοπογράφων μηχανικών αυξήθηκαν περίπου 1.100 μόρια, που δεν είναι και λίγα.
1: Τι λες.
0: Όπως, ενώ το τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών σημείωσε άνοδο και αυτό 1.000 μορίων. Το τρίτο επιστημονικό πεδίο, η Ιατρική Αθηνών, τσίπησε 125 μόρια και άλλα δηλαδή. Η νομική Αθηνών παρέμεινε όπως ήταν και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, όπα, τα κλείσα όλα, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, τι έγινε, μεταβολές ήταν επίσης περιορισμένες, εντάξει. Okay, είπαμε, καλή επιτυχία, ευχόμαστε, όχι καλή επιτυχία, να περάσουν εκεί που ήθελε ο καθένας. Βρέθηκε λοιπόν το κινητό, Αθηνά μου, της αγνοούμενης Κινέζας, που δεν έχει βρεθεί, στο κέντρο της Αθήνας, της U-Tink, που αγνοείται από τα τέλη Μαΐου, και βρέθηκε το κινητό της.
1: Πού βρέθηκε το κινητό
0: της? Το ενεργοποίησε ένας άνδρας από την Αλβανία, 3 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Διαπιστώθηκε αυτός ο άνδρας, έβαλε κάρτα στο κινητό, με αποτέλεσμα αυτό να εκπέμψει σήμα. Okay. Ο Αλβανός εντοπίστηκε μετά και ανέφερε ότι το έδωσε ένας Βούλγαρος, ο οποίος το είχε βρει στο δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και τον βρήκαν τον Βούλγαρο που επέδειξε ο Αλβανός που είχε το κινητό όταν το άνοιξε, και υπέδειξε το σημείο που βρέθηκε η συσκευή. Έτσι. Και τώρα έχουν πάρει τη συσκευή οι αστυνομικοί και την εξετάζουν.
1: Που να πούμε ότι είναι και πολύ πιθανό να βρέθηκε στο δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Της κοπέλας στο...
0: Απλά αυτό είναι το ιστορικό της εξέλιξης. Ωραία. Για να δούμε παρακάτω.
1: Να είναι κάπου καλά η κοπέλα.
0: Τι να
1: και
0: πω.
1: Να μην...
0: Πολύ καιρό όμως από τέλη Μαΐου.
1: Από τέλη Μαΐου, ναι.
0: Περίεργα πράγματα. Τώρα, θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι άντε επιτέλους μπαίνει μετρό, μπαίνει air condition και στις παλιές...
1: Το λέγαμε, ναι, είπες βέβαια και θα κοστίσει 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Λοιπόν, λιώσιμο στο μετρό για άλλα 3 καλοκαίρια. Στον αέρο διαγωνισμός για τον κλιματισμό. Δεν λέγαμε τίποτα άλλο, ρε παιδί μου.
1: Δεν το πήρε κάποιος δηλαδή.
0: Όχι.
1: Δεν το πήρε. Γιατί αυτά τα έργα συνήθως γίνεται.
0: 3 καλοκαίρια ακόμα θα χρειαστούν να κάνουν υπομονή οι χιλιάδες επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις γραμμές 2 και 3 του μετρό. Καθώς παρά την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανακατασκευή ορισμένων εκ των παλαιότερων που εξακολουθούν να κυκλοφορούν χωρίς κλιματισμό, ο πρώτος ανακαινισμένος δεν αναμένεται να παραδοθεί πριν το 2028. Τζάμπα χαρήκαμε χθες.
1: Αργούνε δηλαδή να μπουν. Μάλιστα.
0: Α, γελάμε για να μην κλαίμε.
1: Αυτό ήταν μυστηράκι εδώ.
0: Αυτό ήταν μυστηράκι. Αυτό ήταν μυστηράκι. Βγάλ
1: το.
0: Να σου πω, είναι αυτοφορτιζόμενο.
1: Είναι, ναι, με καλώδιο.
0: Α, ωραία, ωραία. Μια χαρά.
1: Εδώ πέρα, να. Έλα να δροσιστούμε.
0: Τι να δροσιστούμε, ο άνθρωπος στο θερμαϊκό δροσίστηκε. Γυμνός, ντυμένος τζόκερ στο πρόσωπο βαμμένος και βούτυξε μέσα.
1: Δεν χρειαζόταν να βαφτεί τζόκερ, θα βγει τζόκερ ούτως ή άλλως από εκεί. Γιατί το έκανε το μακιγιάζ.

0: Βασίλης.
1: Ένα μαντροσερό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Μπράβο, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Βασίλης στέλνει με τα τραγούδια τα AI που τα πολύ πολύ ωραία. Μετά τι έχουμε.
2: Έχει γίνει σε άλλους και με τα τραγούδια αυτά τα AI.
0: Τι
2: σου πω μετά.
3: Μαριάννα, μας έχει στείλει γραπτό μήνυμα, είναι και χαρά. Μας έχει στείλει.
0: Α, και η χαρά. Για πάμε στη χαρά.
2: Έλα, βρε χαρά μου.
4: Ρε αγαπάκια.
2: Καλημέρα,
4: Αθηνά. Βασίλη. Να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή. Υπομονή μια εβδομάδα.
2: Καλά.
4: Εσείς, λίγο παραπάνω εμείς. Άντε, να επερνάμε υπέροχα.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε λίγο το φάρο που είναι 44 δευτερόλεπτα χωρίς να ξεάπει.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το βάζω στο 2.
2: Καλημέρα, θα μου λέει.
5: Αυτή η δροσούλα που είναι αυτή, επιτέλους, παιδιά, να πάρουμε λίγο ανάσα. Λοιπόν, Αθηνά, σου έχω τέτοιο και καιρό. Θέλω να το πεις σήμερα, σαν να είσαι η τωρία μικρή εξερευνήτρια. Δηλαδή, τύπου έτσι.
6: Ο καιρός σήμερα θα είναι ηλιοφάνεια, αλλά σε λίγο θα ξεκινήσουν βροχές το απόγευμα. Το κατάλαβες, Μπούτ?
1: Ναι, τώρα, το ξέρω ότι θα τρέξει αργότερα.
6: Μην ξεγελιάστε, πάτε μαζί σας το καμία ομπρέλα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Έγινε, εντάξει. Ό,τι πει ο Θάνος.
0: Εκπληκτικό.
2: Παραγγελιά στον καιρό και δεν θα την ακούσουμε.
0: Λοιπόν, υπέροχος. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Εμείς συζητάμε εδώ πέρα τα δικά μας πράγματα. Ωραία, και έχω τώρα μπροστά μου εδώ πέρα, Αθηνά μου τώρα, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι πλέον στην Ιαπωνία σε διάφορες επαρχιακές πόλεις, όχι τόσο στο Τόκιο, αλλά προς την επαρχία. Είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα, καθώς οι ασιατικές μαύρες αρκούδες εκεί κάνουν όλο ένα και συχνότερα την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους, καλό αυτό.
2: Γιατί αλλά... καλό, ρε παιδί μου, για το είδος.
0: Για το είδος, ναι. Δεν είπαμε να
2: ναι, αλλά μην κατεβαίνουν στην πόλη, ξέρω εγώ.
0: Αλλά πλέον αυτά τα μεγάλα θηλαστικά εκεί αναζητούν τροφή και φτάνουν μέχρι και οικισμούς. Μπαίνουν μέσα στα σπίτια, έχουν καταγραφεί και επιθέσεις, έτσι ξέρεις, με ανθρώπινα θύματα, όχι απαραίτητα νεκρούς, αλλά τραυματισμούς. Και τρομάζουν.
2: Τώρα το συζητάς τώρα, για σκέψου να πας στους άλλους και να βγει μέσα αρκούδα.
0: Βέβαια. Και οπότε την ίδια στιγμή οι αρχές της Ιαπωνίας έχουν έτσι ενισχύσει τα μέτρα προστασίας και με τη συμμετοχή της αστυνομίας και του στρατού. Δηλαδή γίνονται στις αγροτικές περιοχές εκπαιδεύσεις κατοίκων, υπάρχουν τρόποι που πώς να αντιμετωπίσουν επιθέσεις αρκούδων και σε αυτές τις εκπαιδεύσεις η δημοτική αστυνομική πέρα και για να γίνει πιο αληθοφανές όλο αυτό ντύνονται αρκούδες. Δίνονται αρκούδες και εκεί που κάνει την εκπαίδευση σου εμφανίζεται η αρκούδα και σε τρομάζει.
2: Ο αστυνομικός ντυμένος αρκούδα που κάνει τον ρόλο σου. Ναι. Για να δεις πώς γίνεται. Πώς θα πράξεις δηλαδή στην πράξη. Πάμε τώρα στην πράξη. Αυτός ο σχεδιασμός.
0: Ουίνι,
2: έρχομαι να σου φωτοφάει. Κοίτα, ωραίο, εφάνταστο. Μ' αρέσει.
0: Όχι, δεν είναι για πλάκα.
2: Όχι, κανονικά κάνει την αρκούδα, το κατάλαβα.
0: Δίνονται αρκούδες για να εκπαιδεύσουν τους ντόπιους στο κυνήγι.
2: Ναι. Κοίτα, ο δικός μας κρατικός μηχανισμός θα μπορούσε να πράξει τα δέοντα. Δηλαδή να μας προετοιμάζει για διάφορα πράγματα που μπορεί να συμβούν.
0: Σωστά.
2: Θα μπορούσε να ντυθεί, ας πούμε, λακκούβας με τεράστια στο δρόμο. Και να κάνουμε ολόκληρο μηχανισμό από πίσω και πρόβα. Τι κάνει σε περίπτωση που πέφτει στα έγκατα της γης ξαφνικά.
0: Πραγματικά.
2: Γιατί μπορεί να συμβεί. Ή ξέρω εγώ. Το οτιδήποτε άλλο που μπορεί να συμβεί σε έναν Έλληνα
0: πεζοδρόμιο.
2: Ναι, ναι. Κατάλαβες, θα το ψάξω. Θα το ψάξω και θα επανέλθω.

0: είστε καλά, τι ωραία παρέα. Ορίστε, ξεκινήσαμε λίγο μουντρούχαλοι. Και δεν έχουμε φτάσει. Τι διαβάζεις?
1: Εγώ τώρα με ξέρεις, είμαι. Το βλέπεις το δάκρυ, είναι έτοιμο να κυλήσει.
0: Μην το διαβάσεις. Μην κλαίσεις.
1: Θα το διαβάσω γιατί περνάει και ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Διάβασε το, θέλω να σου πω ψυχρά.
1: Στο Viber του ρυθμού μας 949, η φίλη μας η Ελισάβετ μας έστειλε μόλις τώρα ένα μήνυμα και θα το διαβάσουμε στον αέρα. Αγαπητά μου παπάκια, γλυκιά καλημέρα. Σήμερα κλείνει για μένα μία από τις πιο δύσκολες δουλειές που έχω κάνει εγώ, τουλάχιστον εκείνη της καθαριότητας δρόμων. Συνειδητοποίησα δυστυχώς πόσο αδιάφοροι και ασέβαστοι είμαστε σαν άνθρωποι, τόσο για το περιβάλλον που ζούμε, όσο και για την προσπάθεια των ανθρώπων σαν και εμένα να διατηρήσουμε μια πόλη καθαρή. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν η παρέα μου κάθε πρωί, όντας έξω στο δρόμο αξιμέρωτα και μου φτιάχνατε τη διάθεση με τα τόσα σας αστεία, σε φάση να γελάω μόνη μου στο δρόμο και να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε όσο μπορούμε, γιατί κάθε χειμώνας είναι δύσκολος και απαιτητικός, και ας σεβαστούμε λίγο παραπάνω το χώρο που ζούμε και τους ανθρώπους που τον φροντίζουν. Καλές διακοπές, σας αγαπάμε.
0: Τι γλυκιά.
1: Υπέροχη μου Ελισάβετ, σου ευχόμαστε κάθε καλό στα νέα σου ξεκινήματα, γιατί όταν μια δουλειά σταματάει έρχεται κάποια άλλη, και όταν ένα κεφάλαιο κλείνει ανοίγει κάποιο άλλο, να είναι ευλογημένο.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σου κρατούσαμε παρέα, θα συνεχίσουμε να γελάμε και εσύ μαζί μας, και αν θέλεις ό,τι θέλεις να μας θέλεις. Άμα δεν καταφέρνεις τώρα γιατί έχεις άλλο ωράριο στην εργασία, δεν ξέρω, δεν μας λέει που πάει,
1: ναι,
0: θα το βάζεις στο soundist.gr και θα μας ακούς.
1: Ναι, εντάξει, εμείς εκεί θα είμαστε και δεσμευόμαστε ότι θα σου κρατάμε συντροφιά και το γέλιο δεν θα σταματήσει, ίσα ίσα θα γίνεται ακόμα περισσότερο και περισσότερο να γελάμε. Σε ευχαριστούμε και για το μήνυμα και που μπήκε στον κόπο να το γράψεις.
0: Βεβαίως. Πάμε τώρα διάλειμμα.
1: Πάμε για ένα διάλειμμα, να σκουπίσω και τα μάτια που κλαίνε.
2: Καλά. Εντάξει, τώρα περιμένετε απάντηση. Δεν έχει. Στερέψαμε. Έλα, τα γνωστά, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Πάρ' το διάλειμμα, έλα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: και τις πιο smart εκπτώσεις. Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
19: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
20: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949, επιστροφή στο στούντιο στις επιτυχιάρες μας. Φορτούνη Σαφαλίδου, Μπέτι Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Και φυσικά και τα νέα προϊόντα Mr. Grand εδώ πέρα κάθε μέρα 3 ολόκληρες ώρες ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας του σπιτιού. Με εξαιρετική απόδοση και, και προσεγμένη σύνθεση και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, έτσι. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκουμε περισσότερα σε λιγότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κίνηση και καιρό. Τι γίνεται στην Αθήνα?
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
22: Σηκώθηκε και ο Πράκτορ Βουφού είναι εδώ για να σας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
0: Το ντρόν ξανασηκώθηκε γιατί βλέπω ότι έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα στο κατέβασμα από το ποτάμι. Χθες ήμασταν χαλάρα, αλλά αυτή την ώρα εδώ από πάνω προς τα κάτω έχει μποτιλιάρισμα. Μάλλον κάπου πηγαίνουν.
22: Δηλαδή προς τα πού έχει?
0: Δηλαδή από τη Λυκόβρηση μέχρι την Ιερά Οδό κατεβαίνοντας. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί παρακάτω το πρόβλημα. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά και γενικά από το Δέλτα Φαλήρου προς τα εκεί επίσης έχει κόκκινη ροή και από το Χαϊδάρι και το Σχιστό για να βγείτε στην Ελευσίνα. Είναι Παρασκευουλίτσα.
23: Και καιρό σήμερα.
0: Και μιας και είναι η Παρασκευουλίτσα και ο Θάνος, ο φίλος μας, ο Κρατής, έστειλε μήνυμα πριν λίγο και μας ζήτησε η Αθηνά να κάνει τον καιρό σήμερα, να πει τον καιρό ως τώρα η εξερευνήτρια. Ορίστε.
22: Εδώ είμαστε λοιπόν για ό,τι ζητάνε οι ακροατές μας. Θέλει λίγο εισαγωγή. έχουν οι φίλοι μας.
1: Καλό καλοκαίρι.
22: Σακίδιο. Πρέπει να φωνάξουν όλοι μαζί τη λέξη σακίδιο. Πάμε, φωνάξτε σακίδιο.
1: Σακίδιο.
22: Ανοίγω λοιπόν το σακίδιό μου που το έχω στην πλάτη για να δω το τι θα γίνει με τον καιρό σήμερα στην Αττική. Βλέπω ηλιοφάνεια, αλλά τι είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου?
1: Σύννεφο.
22: Πιο δυνατά.
1: Σύννεφο.
22: Είναι ένα μαύρο σύννεφο. Φύγε σύννεφο, φύγε σύννεφο, φωνάχτε όλοι μαζί. Φύγε σύννεφο. Έφυγε το σύννεφο. Και έτσι θα έχει δυτικά και βόρεια της Αττικής μετά το μεσημέρι τοπικές μπόρες και πιθανόν καταιγίδες.
1: Εντάξει. Εγώ αποχωρώ γιατί αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχω προλάβει.
22: Λοιπόν, το μπούτς πρέπει να το κάνεις λίγο καλύτερα.

Νίκος Απέργης, κομμάτι της ζωής μου, στο ρυθμό 949. Καλημέρα, έχει πάει παρατέταρτο και μετά την τώρα την εξερευνήτρια, ο Βασίλης και η Αθηνά σήμερα λέμε να συζητήσουμε ένα καλοκαιρινό θέμα ημέρας. Για να δούμε.

0: περιμένετε την αδειά σας να έρθει. Μετράτε μέρες. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν θέλουμε να φανταστείτε ένα τίτλο τραγουδιού εάν η άδειά σας ήταν τραγούδι. Εάν η άδειά σου λοιπόν ήταν τραγούδι, ποιο τίτλο τραγουδιού θα είχε? Εγώ έχω σκεφτεί. Για την άδειά μου, το Αλληλούια. Τη Φουρέιρα.
1: Πραγματικά.
0: Την περιμένω πώς και, και όταν έρθει πρώτα Θεός θα τραγουδήσω το Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Εγώ. Ένα από τα αγαπημένα μου. Το My Secret Combination. Γιατί είναι ένας συνδυασμός πολύ μυστικός.
0: Το τι θα κάνεις την άδεια.
1: Και με ποιον. Βάζω μυστήριο.
0: Βάζεις.
1: Να πω κι εγώ κάτι. Αλλά ωραίο. Ταιριάζει στο Secret Combination.
0: Ναι. Και είναι και χορευτικό που θα μπορείς να το χορέψεις την άδεια σου αυτό άνετα. Ωραία. Σκεφτείτε κι εσείς ποιος τίτλος τραγουδιού, αν η άδεια σου ήταν τραγούδι, θα ήταν. Τι τίτλο τραγουδιού θα είχε. Στείλτε το στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Όχι τίποτα άλλο, να γελάσουμε λίγο,
1: ναι,
0: αδελφέ, μέχρι να έρθει.
1: Θα μπορούσε να είναι και το επιτέλους.
0: Ναι, να γλυκάνουμε την προσμονή, επιτέλους. Και αυτό ταιριάζει.
1: Θεοδωρίδου Καρπή.
0: Βάλτε φαντασία.
1: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του ρυθμού με το αν η άδειά σας που έρχεται ή που πήρατε ήδη και τελείωσε, αναλόγως σε ποιο μουντ είστε, ήταν τίτλος τραγουδιού, ποιο θα ήταν αυτό.
2: Νοοτροπία, read a book, πάμε πρωινό, yo!
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Μα τι έκπληξη τόσο νωρίς πια.

0: Και χωρί ζέσταμα,
1: και χωρί ζέσταμα.
2: Και εγώ δεν περιμένω να τελειώσει το τραγούδι.
1: Καλημέρα και και η αφαλίδα, όπα, πάμε.
2: Μου άρεσε.
1: Είναι
0: τραγουδάρα επίκαιρο. Είναι αυτό, ρε.
1: Τραγουδάρα. Και έρχεται τραγουδάρα. Και
2: πάρα πολύ ωραία.
0: Και έρχεται και βροχάρα.
2: Ναι, έρχεται βροχή.
0: Τι ωραία που δρόσησε χθε βράδυ. Που κοιμηθήκαμε χωρί air condition. Ανοίξαμε τι πόρτε. Μπήκε το υδροσιά από το βουνό. Εσεί γιατί.
1: Εμεί το air condition το έχουμε παραμάσκαλα. Έτσι.
2: Εμεί αν ανοίξουμε τι πόρτε θα μπει όλη η γαλατσία.
1: Αν ανοίξουμε τι πόρτε θα κάτι κακό θα συμβεί. Θα μπουν τα πνεύματα.
2: Ποια πνεύματα, αγάπη μου. Πάμε πάνω στο λεωφόρο. Δηλαδή μιλάει ο γείτονα απέναντι και ακούω τι λέει.
1: Εμείς είμαστε χαλαρά εκεί πέρα από θόρυβο.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και εμείς τα κολλήματά μας. Τι θέλετε τώρα.
2: Θα ανοίξεις το παράθυρο στο πετράλαιο.
0: Γιατί εσύ ξυπνήσει.
2: Γιατί θα ξυπνήσει και θα σου πει τι μα έφερε εδώ.
0: Για να ξύπνησε και για σε φέραμε.
1: Όχι, ρε, δεν είναι τόσο.
2: Είσαι καλά, άνθρωπε
1: μου. Πώς θα μπει καλεμένη μόσκαλα. Δεν είμαστε. Είμαστε ψηλά.
2: Εγώ είχα παλιά έλεγε για μου κλειδώστε γιατί πηδάνε. Τώρα κάνουν ακροβατικά οι κλειδί.
1: Δεν την ξεκουράστηκες.
0: Εντάξει, μέχρι το απόγευμα είχα δουλειά. Αλλά μετά ξεκουράστηκα. Τελείωσα και την αγαπημένη μου σειρά και τώρα πάει και αυτή.
1: Πάει και αυτό.
2: Ήταν ωραίο, ήταν αυτό που περίμενες.
0: Και καλύτερο. Και ξεκινάει τώρα δεύτερος κύκλος, αλλά πότε δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό δεν βλέπω σειρές με ένα κύκλο.
1: Θα κατεβάσω και αυτή την πλατφόρμα.
2: Περιμένω τουλάχιστον πέντε να πούμε.
1: Θα κάνω εγγραφή και αυτή την πλατφόρμα που λέει πέντε τώρα, γιατί είναι και η σειρά. Τι να κάνω.
2: Μισός μισθός σου φεύγει στις πλατφόρμες που έχεις στο σπίτι.
1: Πλάκα, πλάκα, παιδιά, άμα μπείτε να δείτε σε ποιες εφαρμογές γενικότερα έχουμε μόνιμη εγγραφή και μπαίνει χρέωση χωρίς να το καταλάβουμε. Μάνι, μάνι είναι 100 ευρώ το μήνα. Τι από χώρο στο κινητό, τι μία πλατφόρμα. Το Spotify, όλα αυτά είναι 100 ευρώ τουλάχιστον. Δεν το παίρνεις χαμπάρι με τις εγγραφές.
0: Δεν το παίρνεις γιατί λες έλα μωρέ 9 ευρώ το ένα, έλα μωρέ 10 ευρώ το άλλο.
2: Μα για μία σειρά θα ανοίξεις πλατφόρμα.
1: Για αυτή τη σειρά αξίζει που είπε η Μπέτη τώρα.
0: Είναι σαν το γνωστό πολυκατάστημα αυτό στο αεροδρόμιο που πας και παίρνεις να πάρεις κάτι και τελικά παίρνεις ή πας για βόλτα και παίρνεις κατολοίδια μικρά 2 ευρώ, 3 ευρώ, 6 ευρώ και φτάνεις στο ταμείο και σου λέει 150. Και λες έλα ρε φίλε, τι πήρα. Καλά, εσύ άστο, εσύ είσαι εκτός συναγωνισμού. Δεν σε πιάνει κανένας. Εσύ αν δεν ψωνίσεις θα αρρωστήσεις, έχεις θέμα. Πρέπει να πας σε κέντρο αποκατάστασης. Όχι αποκατάστασης, συγγνώμη, από τοξίνωσης. Πρέπει να πας σε κέντρο αποτοξίνωσης, shopping τέτοιο.
2: Έχω θέμα.
0: Addict, είσαι shopping addict.
2: Να μου πάρουν τις κάρτες.
0: Ναι.
2: Θα μου πάρουν και το πορτοφόλι μου, θα μου δίνουν 10 ευρώ και δεν
1: είναι. Dopamine sites πώς λέγονται, που μπαίνεις και κάνεις προσομοίωση
2: αγορών. Δεν δουλέψε.
0: Θα βρει στην άκρη, θα πας έναν άλλον εκεί που θα πηγαίνει και αυτός για που το ξύνεις από το shopping. Θα πεις εσύ, να σου δώσω ένα τέτοιο.
2: Να
0: πάρεις να παραγγείλουμε.
2: Και μπρελόκ να πάρουμε, έτσι κάτι για να.
0: Γιατί δεν μπαίνεις να γεμίζεις τα καλάθια χωρίς να αγοράζεις.
2: Το έχω κάνει και αυτό. Αλλά κάποιες φορές αγοράζεις.
0: Να πάρεις και κάτι, δεν γίνεται να γεμίζω όλα καλάθια.
2: Πρέπει να χτυπήσει και το κουρέλι.
1: Είσαι υπεύθυνη.

0: Λοιπόν, πρώτα ο παπαγάλος και μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma λοιπόν Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από την νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ευεργμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα. Και σπρέι οπωσδήποτε, γιατί απλώνεται πολύ πιο εύκολα.
1: Βεβαίως.
0: Και μου αρέσει αυτό που είναι διάφανο και δεν είναι αυτή η ασπρίλα ή...
2: ναι,
0: που γίνονται σαν φαντάσματα τα παιδάκια. Τα φαντασματάκια.
2: Όντως που είναι πίχτρα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε να πιούμε και μια γουλιά καφέ να ανοίξει το μάτι.
3: Με το Massoudis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoudis.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του
7: ενέργεια. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
8: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
9: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
8: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
9: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
8: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
9: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
8: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
9: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
8: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
9: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
8: Το πάρκινγκ.
9: Κονταράκης, στην Γκρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
8: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
10: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
11: Αυτός σου βάζει χέρι.
12: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
13: Α, και εγώ τι θα κάνω.
12: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
14: Τέλειο το Quick Car Wash.
15: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
16: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
17: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανύχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανύχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και RUAMAT.
18: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
19: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
18: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
19: Ανακατασκευές,
18: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
19: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
18: Έλεγχος air condition.
19: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων. υδάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
19: Electro-Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
19: Ford,
1: Opel
19: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
19: Electro-Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
19: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
19: Το team των απαιτητικών.
2: 1.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε 8 και 3 πρώτα λεπτά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θα πάμε στις 10 μαζί παρεούλα. Αγκαζέ, κούτσα κούτσα, ως τη Λούτσα. Σήμερα θα γίνουμε Λούτσα όλοι. Εντάξει, απλά πάρτε το απόφαση, θα βρέξει.
20: Και ομπρελίτσα πάρτε μαζί.
0: Ομπρελίτσα, αυτό Red θα ρίξει coach, πολύ λέει. Πράγμα.
21: Red coach σε 11 περιοχές, μέσα σε αυτές είναι οικιατική.
0: Είναι οικιατική, ναι, ναι, αλλά το απόγευμα και μετά.
21: Να ξέρουμε τώρα, να δούμε.
20: Ναι, ναι, ναι, από τις 5 και μετά.
0: Ωραία.
20: Εντάξει,
0: θα ακούσουμε και το. Δεν άκουσα καιρό όταν ερχόμουν, αλλά θα τον πει τώρα.
20: Σήμερα παραγγελιά από ακροατή ο καιρός.
0: Α, ναι.
20: Τώρα η μικρή εξερευνήτρια.
0: Α, μάλιστα.
20: Πολύ δυνατός.
0: Πολύ δυνατός.
20: Ναι. Θα το ζήσει σε λίγο.
0: Θα το ζήσουμε, ναι, ξανά.
21: Θα μας πει τώρα η Ντόρα εξερευνήτρια τα Red Coach της Αττικής.
20: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Τέλεια. Για να ξέρουμε γιατί μας περιμένει.
20: Mm-hmm.
0: Μην απλώσετε ή αν απλώσετε, απλώστε τώρα.
21: Δεν έχει πλημμύρες και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό θέλει προσοχή σήμερα.
0: Θέλει προσοχή, εντάξει, λοιπόν.
21: Για να δούμε, θα βγουν αληθινά. Γιατί μερικές φορές άλλες προβλέψεις περιμένουμε και άλλα συμβαίνουν. Να είναι όλα καλά. Λοιπόν.
20: Στο δελτίο καιρού μου, Αλέξανδρε, πάρε μέτρα. Πάρε μέτρα, είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Πάρε μέτρα. Πάρ του τα μέτρα. Πάρ του τα μέτρα.
21: Οπωσδήποτε.
0: Αλέξανδρε. Που πήγα η λαμίτρια! Πάρτουν η λαμίτρια του Φουρτούνη! Πάρτουν η λαμίτρια που πάει να αντιτάξει στην Αφαλίδου, να πούμε.
20: Και μετά έχω ηρεμήσει. Έχω ηρεμήσει, έχω βρει τον εαυτό μου.
21: Για να δούμε.
0: Μπορώ να την κάνω και το εξής.
20: Ναι, όλοι.
0: Ένα λάξ να παθαίνετε.
21: Να δούμε τις προβλέψεις τώρα πόσο μέσα θα πέσουμε.
20: Κάτσε πρώτα,
0: κάτσε να
20: πούμε
0: πρώτα όλα στη φόρα να ακούσουμε κανένα κοντζομπολιό. Να χαλαρώσουμε. Να χαλαρώσουμε εσύ.
21: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κακοκαιρία.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Ασυκτήρι να μην πω τίποτα.
23: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: ήρθε η ώρα αυτή που όλοι περιμέναμε για το Όλα στη Φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη Φόρα.
1: Όλα.
3: Όλα ήρθε η ώρα να τα μάθετε και αναστάτωσε.
0: Εδώστα κούκλα μου, δώστα.
3: Άπαντες και όλο το τίτσο. Και όλη. Πά, Ιωάννα Τούνη.
0: Τι έκανε πάλι.
2: Χαμός.
3: Ανέβασε ένα βίντεο, παιδί μου, που ναι. είναι ακίνητη μέσα ναι. σε ένα από τα καινούργια της σπίτια που φτιάχνει και τα δείχνει στον κόσμο.
2: Και,
3: και γράφει επάνω στα αγγλικά: εάν το να είσαι κουκλάρα επιτυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα, ναι, arrest me, να με συλλάβετε.
2: Και αυτό trend είναι ή το έβγαλε αυτή αυτό το...
0: Μήπως
2: είναι
0: και ένα trend.
3: Μπορεί να είναι trend ότι arrest me εάν το να χαλάω τα λεφτά μου είναι τέτοιο.
0: Ένα είναι σίγουρο. Η κοπέλα αυτή. Αρέσει, της αρέσει να προκαλεί.
3: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, δεν χρειαζόταν η αλήθεια είναι να το κάνει αυτό. Τι χρειαζόταν, έχει
3: τα λεφτά της. Και το μάτι δεν τα φοβάται, ήθελα να ξέρω.
0: Πάει κόντρα σε αυτό. Δεν δίνει. Πάει κόντρα σε αυτό.
2: Το θέλει, το προκαλεί.
0: Γουστάρει, θέλει να προκαλεί. Γιατί αυτό τώρα είναι ξεκάθαρα.
2: Πρόκληση, 100%.
0: Γιατί και ένας σας την είπε και 10 να την είπανε, δεν τα ανεβάζει στο TikTok αυτό. Γιατί είναι όντως σαν να προκαλεί, δηλαδή να την κράξουν, να τη πούνε Βασίλισσα του Ρεαλιστή. Γιατί είναι. Αυτά που λέει είναι όμορφη, κουκλάρα.
3: Καλά από κάτω γίνεται.
0: Καλά, ναι, εννοείται ότι θα γίνεται.
2: Είναι σαν να τους λέει γράψτε τώρα.
0: Μπορεί να έχει εθιστεί και αυτή στα σχόλια.
3: Λες να το έχει πάρει.
2: Ανεβάστε τον αλγόριθμό μου, μπορεί να λέει.
3: Πώς... Στα κακεντρεχή σχόλια να έχει εθισμό.
2: Στα σχόλια
3: να
2: γουστάρει, γενικότερα.
0: Στα σχόλια. Σου λέει με κράζεις, με θαυμάζεις.
3: Α, το βλέπεις έτσι.
2: Ναι.
0: Λέω, δεν ξέρω.
2: Φαντάζομαι, γιατί είναι
0: γιατί και εμένα
2: είναι...
0: μου κάνει. Απ' τη μια, δηλαδή είναι μια κοπέλα που.
2: Έξυπνη φαίνεται.
0: Έξυπνη,
2: είναι.
0: Πολύ. Που αντιτίθεται στα κατεστημένα, που χουχώνει, που μιλάει, που βγαίνει, που κάνει.
2: Και από την άλλη αυτό.
0: Και απ' την άλλη, όταν ας πούμε είναι όλα ήσυχα, βγαίνει και κάνει αυτό.
2: Τεχνητή ένταση.
0: Δεν λέω μόνο, δηλαδή, να βγεις να απαντήσεις, εγώ μαζί της είμαι. Να κράξεις αφού σε κράζουν αν θεωρείς ότι έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό γιατί να το κάνεις, ας πούμε.
3: Ναι, αν δεν θέλεις να σου γράφουν από κάτω κακίες. Γιατί κάποιος θα βρεθεί κάτι να σου πει, ρε παιδί.
0: Γιατί το ότι είσαι κουκλάρα είναι. Δεν χρειάζεται να φαίνεται. Το ότι είσαι βασίλισσα του real estate, γιατί πρέπει να το προηγείς να το φροντοφωνάξεις.
3: Ναι.
0: Άρα ή κάτι της είπανε και τσατίστηκε και το έκανε πάνω στα νεύρα της.
2: Κακό αυτό να το έκανε γι' αυτό.
0: Ναι, ή γουστάρει.
3: Ίσως είναι, ρε παιδί μου, και ζητούμενο από μία influencer να κάνει και τέτοιες δηλώσεις έτσι ώστε να προκαλεί όσον αφορά τα χρήματα. Γιατί και η Σιντερέλα από τη μεριά της, όπου σταθεί και όπου βρεθεί και σε κάθε συνέντευξη που δίνει. Να ας πούμε τώρα έδωσε ένα vidcast.
2: Ναι.
3: Προκάλεσε, ρε παιδί, σχόλια. Να, ας ακούσουμε.
4: 800 ευρώ μου είχαν πει. Okay.
3: 800.
0: Γιατί πράγμα.
4: Και ουσιαστικά μπορεί να ήταν Σάββατο το γύρισμα. Αλλά επειδή έπρεπε να κάνεις πρόβες. Να. Και λέω συγγνώμη.
2: Λίγα.
0: Για Σύρια.
4: Θα αφήσω εγώ όλες τις δουλειές μου. Τα γυρίσματα
3: μου. Το επεισόδιο 800 ευρώ.
4: Να πρέπει να βρω κάποια κοπέλα να μου προσέχει το παιδί.
2: Σωστό.
4: Δηλαδή έξτρα.
3: Mm.
4: Για να παίρνω 800 ευρώ το επεισόδιο.
3: Άστο.
4: Που μπορεί να ακούγεται στον κόσμο.
3: Κοίτα, ακούγεται, ναι.
4: Κάτω,
3: γιατί είναι ο μισός ο βασικός.
2: Στον κόσμο κάτω. Ακούγεται, περίμενε λίγο.
4: Έχεις δίκιο, κόσμο κάτω, το ξέρω.
2: Ακούγεται στον κόσμο
4: αλλά
2: κάτω.
4: Αλλά τα νούμερα που παίζουν στην τηλεόραση είναι...
3: Στον κόσμο κάτω μου.
4: Είναι πραγματικά.
2: Το κόσμο. Και λέω από τον κάτω κόσμο.
4: Οκ.
2: Αυτό. Αυτό. Τα ίδια λέει τώρα.
3: Ακούγεται στον κόσμο κάτω. Γιατί ο κόσμος είναι από κάτω. Εγώ είμαι πάνω.
2: Είσαι ένα κορίτσι.
0: Αθώο θα το χαρακτηρίσω. Κατάλαβες τι εννοώ με ποια έννοια το λέω. Ότι δεν σκέφτεται αυτό που λέει.
3: Ναι.
0: Ότι δεν το σκέφτεται γιατί γι' αυτό και το είπε ότι στον κόσμο θα φανεί περίεργο.
3: Άρα το σκέφτεται αυτό που λέει.
0: Ναι. Άρα γιατί μας το λες.
2: Στα Γιάννα λέμε ότι έχουν τα έρμα και ψοφάνε.
3: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα, τι να πρωτοσυζητήσουμε με
0: αυτή προφανώς μέσω του Instagram της, δεν ξέρω τι έχει, TikTok, βγάζει πιο πολλά λεφτά με τοποθετήσεις εμπορικές. Ωραία, πες, δεν θέλω να το κάνω.
2: Ωραία, έχει λάθος τοποθέτηση. Λέει για τον κόσμο κάτω. Λέει για
3: το
2: 800 ευρώ.
3: Κάνω.
2: 800, συγγνώμη, 840 πόσο είναι, έχει πάει 920
3: ευρώ. Ο μισθός είναι 800 κάτι, ο βασικός.
2: Ναι, ο βασικός.
3: Δηλαδή οι άνθρωποι το παίρνουν το μήνα.
2: Για να το κάνει.
3: Κάθε μέρα.
0: Κάθε
3: δηλαδή
0: μέρα,
3: το μήνα του παίρνει τόσα χρήματα. Κοίταξε, από τη στιγμή εγώ θα πω που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν από τη Modern Cinderella να παίξει σε σεριάλ.
2: Αυτό δεν το σχολιάσαμε.
3: Αυτό δηλαδή.
2: Αυτό δεν το σκεφτήκαμε, ναι.
3: Γιατί
0: μπορεί
3: έχω
0: να
3: δει πολλά.
0: Τέτοια,
2: μπορεί να θέλανε μια influencer, ναι.
3: Μια influencer. Να θέλανε μια influencer.
0: Μια αθώα. Ξαντιά.
3: Άμα θέλει influencer, πλήρωνε, γιατί τα 800 ευρώ είναι λίγα το επεισόδιο. Οπότε πάμε τώρα σε ένα κορίτσι που έβγαλε ένα παράπονο, ρε παιδί μου.
0: Τι παράπονο.
3: Γιατί εκεί που πήγε για μπάνιο και κάτσε στο beach bar, η Κόνη μεταξά.
0: Ναι.
3: Άκου να δεις τι έγινε τώρα.
5: Λοιπόν, είμαι σε μία παραλία. Ναι. Και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI.
3: Ναι.
5: Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουν να παίζουν AI τραγούδια.
3: Ναι.
5: Να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI. Και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι.
2: Λοιπόν,
3: κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
2: Για σοβαρευτείτε λίγο. Για σοβαρευτείτε λίγο τώρα.
3: Και αυτή από το δικό της μετερίζει.
2: Έλα λίγο. Αυτά είναι εδώ, εδώ. Βγάζει το AI τέσσερα. Παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ είχε βγει η τραγούδι της χρονιάς στο Spotify, μου το έπαιζε μια χρονιά συνέχεια.
3: Γιατί εσύ είχε το έμπλημα πράγμα.
2: Και στο τέλος που βγάζει τα αποτελέσματα, πρώτη καλλιτέχνη τα κακιώνει μεταξύ σαν το Καρχαρία.
3: Ο Φορτούνης το άκουγε 4 φορές την ημέρα.
2: Αλήθεια,
3: σαν τον Καρχαρία. Κοίτα πώς σε κοιτάει η Μπαγκύρα, σαν τον Καρχαρία σε κοιτάει.
2: Λοιπόν, έχει δίκιο η Κόνη τώρα με τα AI γεμίσαν τα πιτσόπαρα.
3: Είναι ένα θέμα αυτό. Θα ήθελα την άποψή σας.
0: Καταρχάς, περιμένετε.
2: Ναι.
3: Για τα AI τραγούδια.
0: Αυτό το AI που έπαιζε από πίσω είναι πιο ωραίο από αυτό που ακούω τώρα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, ότι είναι και θέμα γούστου καμιά φορά.
2: Αυτό ισχύει.
0: Λοιπόν, δεύτερον, πηγαίνουν και κάνουν διασκευές τα AI, τραγούδια όπως το Αιγαίο, τη Βύση κτλ. Τα οποία είναι λίγο πιο lounge.
3: Ναι.
0: Έχουν έτοιμα, πατάνε ένα κουμπί και αφήνουν και παίζει μουσική σε ένα μπιτσόμπαρο. Δεν έχει πάντα DJ.
3: Ναι.
0: Εγώ αμφιβάλλω αν είχε DJ τώρα εδώ.
3: Είχε
2: DJ. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Δεν πρέπει να έχει πολύ εκπαιδευμένο αυτή για να καταλάβει ότι το τραγούδι που ακούω και επαναλαμβανόμενα είναι AI.
0: Αυτή είναι και η δουλειά τη.
2: Ωραία, γιατί είναι δύσκολο να το καταλάβει.
0: Εγώ, α πούμε, δεν σου είχα στείλει τι πρώτε ένα τραγούδι που μου άρεσε και μου λε είναι AI.
2: Μπράβο. Ναι, και ναι, λέω, ναι, ναι. Δεν το ξέρω, το είχα διαβάσει, δεν θα το είχα καταλάβει αλλιώς. Γι' αυτό το ήξερα.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ τώρα πια αρχίζω να το καταλαβαίνω από τις φωνές.
2: Ότι ναι, είναι AI. Ναι, ναι, ναι,
3: πάντως σου λέει, παιδί μου, αν βγαίνουν με AI τραγούδια, οι καλλιτέχνες και όλη η τεχνική από πίσω και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργαζόμαστε για το τραγούδι.
0: Εγώ δεν λέω να παίζουμε συνέχεια AI.
3: Ναι.
0: Αλλά πώς ήταν η παλιά που έπαιρνε εσύ τη Μαρινέλα σε ένα τραγούδι και έκανε ένα remix και έπαιζε αυτό.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Μπορεί να μην ήταν AI, να το έχει κανένα DJ.
2: Ναι,
0: αλλά
2: αυτό.
0: Αντίστοιχο
2: ναι.
0: Είναι και αυτό.
3: Okay. Εγώ λέω να κρατήσουμε ότι ο Φορτούνης είχε για νούμερο ένα στη λίστα του
0: Καρχαρία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξεπεράσει κάτι άλλο αυτό.
2: AI και βλακίες. Δέσποινα Βανδύ, ορίστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, σήμερα το θέμα της ημέρας, τι ήτανε, Αθηνούλα μου?
1: Εάν η άδειά σου ήτανε τραγούδι, τι τίτλο θα είχε?
0: Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι σκαρτάζει.

0: αντικατοπτρίζεις το εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
1: Αχ, Χριστέ μου, τι ωραία, τι ωραία.
2: Αυτό είναι.
1: Εσύ.
3: Σήκω να το χορέψουμε αυτό το blues.
0: Blues, για ωραία. Ποια το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε αυτό.
2: Το λέει Πασχα... Α, όχι, περίμενε. Ζόρας.
0: Τόσο λίγο. Ωραίο.

0: ενώ τραγουδάγανε okay. έτσι. Ήταν ένα κίνημα τότε.
1: Ναι.
0: Το έχει πει άνθρωπος που έκανε ταινίες τότε. Οι Γάλλοι τραγουδούσαν έτσι.
2: Ναι.
0: Και ήταν πολύ η μόδα.
2: Ναι.
0: Και άρχισαν και οι Έλληνες μετά να τραγουδάνε. Τα ιά, τα αστέρια. Απαλή, απαλή, έτσι το λέω. Λοιπόν, η Αρετή λέει καλημέρα στην καθημερινή μας παρέα. Λοιπόν, για μένα η άδεια αν ήταν τραγούδι θα ήταν του Τερζή. Ρώτησα τα μάτια μου. Και κυρίως εσύ, ήρθες για να φύγεις πάλι.
2: Ήρθες για να φύγεις πάλι.

0: λέει μετά ο στίχος.
1: Ήρθες
0: για να φύγεις πάλι. Λοιπόν, η Εύη, λίγο ακόμα και άλλο. Η Αμαλία, ήρθες ρουβά σήμερα, παιδιά. Βγαίνω σε άδεια. Γεια σου, ρε Αμαλία.
2: Αμαλία, καλά να περάσεις, κορίτσι μου. Ήρθες.
0: Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, λέει ο Λευτέρης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι για πάντα, Λευτέρη μου, μπορεί να είναι για σένα. Εμείς εδώ με το τουφέκι περιμένουμε.
2: Πω, ωραίο τραγούδι μπήκε τώρα.
0: Ωχ, για σένα το βάλε ο Φορτούνης.
2: Το ξέρω, ναι.
0: Έτσι.

0: θα φύγουμε κι εμείς. Δεν θα είμαστε για πάντα εδώ, μωρέ. Φεύγουμε τώρα για λίγο.
1: Μακριά.
0: Να πάμε. Έλα, ρε Φορτούνι, άσε με.
1: Είναι μία.
2: Όχι, ηρεμία.
0: Άστινε να συνθέσει.
2: Καλά, ηρεμία.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, Παέγια, Φιέστα και Σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Να ποστάρω, feeling happy στην τοποθεσία το Pax Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλη, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
17: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμό 949 και 1.50, γιατί η διαμαντής μας ούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ μας ούτης. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε, έγινε καμία διαφορά στην κίνηση?
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
21: Ο Πράκτορ θα μας πει τώρα.
22: Κοίτα να δεις, έχει κίνηση περίεργος στο ποτάμι. Σήμερα, ενώ Παρασκευές είμαστε πιο χαλαρά, κατεβαίνοντας προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλαιο, ναι. Και αν είστε στην Παραλιακή και κινήσετε από το Σταύρος Νιάρχος προς το λιμάνι του Πειραιά, πάλι έχει πυκνή ροή. Αυτά τα δύο σημεία είναι υποτηλιαρισμένα. Τώρα μάλλον ο κόσμος μπαίνει στα βαπόρια και λίγο το κέντρο είναι πυγμένο. Η υπομονή είναι μόλις Παρασκευούλα.
23: Ο καιρός
22: σήμερα. Γι' αυτό η Ντόρα Ξερεμήτρια επανέρχεται για τον καιρό μας.
24: Η μικρή εξερευνήτρια. Σήμερα θα εξερευνήσουμε το τι θα γίνει με την κόκκινη προειδοποίηση και το καιρό στην Αττική. Φόρεσα το σακίδιό μου και πρέπει τώρα όλοι μαζί να φωνάξετε σακίδιο.
25: Σακίδιο.
24: Θέλει πιο δυνατά.
25: Σακίδιο.
24: Τέλεια Μπούτσα, ανοίγουμε το σακίδιό μας και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Έχει μια τεράστια ομπρέλα γιατί μετά τις απόγευμα θα αρχίσει να βρέχει παντού στην Αττική. Κυρίως στα βόρεια θα έχει αυξημένες καταιγίδες και τοπική βροχή, αλλά και στα και στην Ανατολική Αττική. Παλίνη, Γέρακα, Σπάτα, Παιανία και Ραφίνα θα γίνει χαμός. Θέλετε να πάρετε μαζί σας ομπρέλα?
26: Ναι.
24: Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει. Μην κλέβεις κλέφτη την ομπρέλα. Πάμε να φωνάξουμε όλοι μαζί. Μην κλέβεις κλέφτη την ομπρέλα.
25: Μην κλέβεις κλέφτη την ομπρέλα.
24: Στου Φορτούνη το σπίτι στα Πετράλωνα υπάρχει περίπτωση να μην βρέξει για πάρα πολύ ώρα. Αλλά σίγουρα μεγάλη πιθανότητα για βροχή έχει σήμερα. Ο Διόνυσος, ο Άγιος Στέφανος, η Δροσιά, η Εκάλη, το Κρυονέρι και η Φυσιά και άλλα πολλά.
0: We did it! Όλα! 2-10-68-35-7-22. Όλα! Καλέστε για τη Μαντάμ Μπακίρα.
27: Πάμε πρωινό. Άλλος για την πάπια μας. Κουακ.

0: Θοδωρής Φέρης, το πάμε πρωινό της Παρασκευής με το είπες. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος όμως για άδεια αυτό.
1: Είπες, θα την πάρουμε την άδεια.
0: Θα την πάρουμε την άδεια για να μας τα πει όλα αυτά η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον γκρ. Και.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Good morning! Μαντάμ Μπακίρα, θα ήθελα να ζητήσω, μου επιτρέπετε να ζητήσω μια χάρη. Θα ήθελα να πείτε ένα γεια στην πολύ καλή μου φίλη κολλητή μου που έχουμε μεγαλώσει μαζί, τη Μαρία, η οποία είναι πολύ μεγάλη σας φαν.
2: Μαρία!
1: Δηλαδή,
2: αυτό κοπέλα μου, ό,τι χρειαστείς, πάρε το τηλέφωνο μου από την Αθηνά.
1: Ναι, έχει.
2: Θα σου κάνω και free life coaching.
1: Α, αλήθεια! Θα τρελαθεί.
2: Ναι, άμα είναι φίλη σου, τι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Κοίτα πώ τραβώ ο Φορτούνη.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν έχει έρθει για life
2: coaching. Μα αυτό δεν θα το κάνω. Μα δεν θα το κάνω και να έρθει γιατί με χωνεύει, οπότε δεν θα το κάνω.
0: Έχω εγώ τώρα.
2: Τι έχεις, έχει ταλκάδε, τι έχεις.
0: Έχω βρει την άκρη μου με
2: φίλε. Βάμε και σε άλλη.
0: Έχω την κυρία Κατερίνα Σαλακά.
2: Τι Σαλακά έχεις.
1: Α, τα μάτα Μαρτώνη.
2: Καλά. Πάρε μας του χρόνου να δούμε πώς θα είσαι.
0: Φίλοι μου.
2: Θέλετε
0: να παίξουμε.
2: Πάμε να παίξουμε.

0: morning. Who is this on the phone, please?
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν απαντάνε στα δικά μου τα αγγλικά.
3: Δεν ξέρουν αν είστε εσείς, αν είναι αυτοί που
0: σηκάνε. Ποιος είναι.
3: Ναι.
0: Ο Μιμίκος ο γιατρός. Ποιος είναι, καλημέρα.
2: Είναι η Δέσποινα.
0: Γεια σου ρε Δέσποινα. Γιατί ρε Δέσποινα όταν λέω στα αγγλικά για δεν απαντάτε.
2: Έλεγα μήπως δεν μιλάτε σε μένα.
0: Α, δεν μπερδεύτηκε το κορίτσι αμέσως να νοστώσει λοιπόν. Δέσποινα να ξεκινήσω.
2: Βεβαίως.
0: Πάω. Good morning my new love, good morning new life. From today no more mistakes, as long as we're together forever.
3: Έλα.
2: Ωραία. Καλημέρα καινούργια μαγαζί.
0: Είναι Δέσποινα.

0: κάνεις με αυτό το τραγούδι.
1: Καινούργια σελίδα.
2: Όχι, δεν είναι. Μια σελίδα. Φτάνει να είμαστε πάντα μαζί. Δηλαδή, αν φύγει αυτό ή αυτή, εσύ θα παίρνει τα ματώματα.
0: Εντάξει, μια στεναχώρια θα την περάσει άμα φύγει.
2: Δηλαδή, θα σβήσει η ζωή σου άμα φύγει αυτό ή αυτή.
0: Όχι, η ζωή δεν σβήνει με τίποτα.
1: Πάντω κέρδισε εδώ τώρα η φίλη μα. Αυτό έχει σημασία.
0: Πίτσα φαν Bianca El Forno, δύο τεμαχίων. Και πρέπει να ξέρετε πω, παιδιά, ένα καλό γεύμα είναι τέλειο, αλλά όλα τα αγαπημένα σου γεύματα μαζί είναι ακόμα πιο τέλειο. Να παραγγείλετε το Smartbook Selfie, όπου έχει μία ατομική πίτσα 6 τεμαχίων, 16 διαφορετικές συνταγές φυσικά για να διαλέξετε. Έχει μέσα σκορδόψωμα, έχει πατάτες κρόσκατ, onion rings, φτερούγες κοτόπουλου και τσοκοκράτς για γλυκό δίπλα. Ένα ζουμερό μπέργκερ, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φάει διάφορες γεύσεις, παίρνει αυτό το Smartbook Selfie και είναι ευχαριστημένος. Μόνο με 13,50.
2: Συγγνώμη, μπορώ να το δω κάτι.
0: Ναι.
2: Τι είναι οι πατάτες? Τι είναι οι πατάτες κρόσκατ?
0: Είναι πατάτες κρόσκατ. Είναι η κοπή. Είναι κρόσκατ. Είναι κομμένες έτσι. Θα πάθετε πλάκα. Εσύ πάρε τώρα την πολωνέζ Bianca El Forno, φίλοι μου, να τη δοκιμάσεις και θα πάθει σοκ.
3: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Bye bye. Θα το πω και

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, κάτι ξέρει ο τίτλος.
1: Και
0: είδα
1: σώμα
0: τη Οδύσσια.
1: Ναι. Δεν είδαμε ακόμα αυτή την εβδομάδα. Την Πέμπτη εγώ έκλεισα.
2: Έκλεισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Μέχρι
1: την Πέμπτη. Την Κυριακή
2: θα κλείσω να πάω.
1: Σε IMAX.
2: Α,
0: ναι. Λοιπόν,
1: είναι γιατί όσοι πήγαν λένε
0: ότι
1: ναι,
0: το απόλυτο...
1: Καλά, θέλει, θέλει. Το έπαιζε και σε εμάς εκεί στο Θερινό, δεν πάω να το.
0: Είναι το απόλυτο κινηματογραφικό event της χρονιάς, παιδιά. Από τα σαλόνια του Hollywood κατευθείαν όμως σας πάω σε άλλες συντεταγμένες
1: σαλόνια.
0: Στην ελληνική Οδύσσια.
1: Ποια είναι η ελληνική Οδύσσια?
0: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε
1: καταπληκτικό.
0: Να κάνει
1: καταπληκτικό
0: και να δώσει τη δική της την
1: ηλεκτρική
0: απάντηση.
1: Ταινία Οδύσσια.
0: Sugar Babes TV.
1: Εντάξει.
0: Και τριλογία παραλλαγών.
1: Να σου πω και κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχει πολύ ψωμί. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένας δούρος. Πολύ δούρος.
2: Οι μνηστήρες.
1: Οι μνηστήρες 40. Η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και
0: ξεκινάει με την Ιλιάδα, είναι τριλογία.
1: Ένα μάτι, αλλά!
0: Από κάτω γράφει ο δημιουργός Νόλαν, σημείωνε και τον έχει και κάνει tag.
1: Ψέματα.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, κορυφή, είναι σαν το αυστηρός κατάλληλο. Το πρωί γύριζαν κανονική ταινία το βράδυ τσόντα.
0: Έχουν τη δει με πανοπλής και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη σε αυτό το σταυράκι και... Α, έχουν θέατο Σούνιο.
1: Ψέματα.
2: Έχουν θέα και το Σούνιο.
1: Και έχουν και τριήρης.
2: Έχουν και τριήρης
1: κυρίως.
0: Όχι, κοιτάξτε εξώφυλλα. Πού είστε ρε.
1: Καλά, καταπληκτικό. Όχι, όχι, το εξώφυλλο είναι καταπληκτικό, ε. Και λέει, θέλεις να σου δείξω την τριήρη μου.
0: Βλέπεις.
1: Έχω εγώ ένα δούλιο ή πονάς.
0: Για δείτε τριήρης εδώ.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Για να δω, η τριήρης πώς έχει
2: φτιαχτεί.
1: Την αφήσα, η αφήσα είναι φανταστική. Η αφήσα είναι φανταστική.
2: Αυτή η κυρία με το μεγάλο μπούστο, το τεράστιο που φτάνει μέχρι το γόνατο.
1: Αυτή θα είναι,
2: είναι.
1: Η Κύρκη θα είναι, φαντάζομαι.
2: Η Κύρκη.
1: Ή οι Σιρήνες. Μήπως είναι οι Σιρήνες αυτή.
2: Οι Σιρήνες δεν ξέρω αν βγαίνει ήχος.
0: Λοιπόν, μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία και αφήστε τα υπόλοιπα.

0: Φορτούνη, θα τα σπάσουμε ναι ή όχι.
1: Θα σπάμε εδώ και ώρα, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Α. Αλλά πριν πάμε για διάλειμμα.
0: Δεν θα μείνει τίποτα, παιδιά. Δεν θα μείνει τίποτα, γιατί μπορεί τα κουνούπια να ζουν και να υπάρχουν 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά εμείς κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ολόκληρες ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι που είναι από τη Unifarma. Και δεν θα μείνει κουνούπι για κουνούπι.
2: Τίποτα, πάνω. Ρε. Σου λέω τώρα.
0: Άστο.
2: Το ψέκασα.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα.
5: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Βροχή. Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
9: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
10: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
11: Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακάρου. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
14: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
15: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Ρυθμός 949.
0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επέστρεψε και ο άσωτος.
1: Τι έγινε, Ατρίδη?
0: Τι έγινε, Γρηγοράκη?
17: Μας
1: ξαναγύρισε.
0: Γρηγοράκη,
18: ευχαριστήθηκε και έχει σημασία.
0: Πέρασες καλά, γόρι μου, αυτό μας νοιάζει.
17: Καλά ήταν, καλά ήταν. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, βάλτε τώρα καμιά ιδέα.
17: Το βρήκα, το βρήκα.
1: Πελήγη και η μάνα μου.
0: Και θα ξαναφύγεις?
17: Αργότερα. Τώρα τελική ευθεία.
0: Αργότερα.
17: Να κλείσουμε. Μέχρι πότε πάμε? Μέχρι 31 Ιουλίου, δεν πάμε?
0: Ναι.
17: Τελείωσε. Όχι. Μέχρι εκεί συνέπεια. Συνέπεια, εδώ.
0: Όχι, αυτό
17: στον
0: λέω.
17: Αγώνα.
0: Μια εβδομάδα έμεινε.
17: Μια εβδομάδα έμεινε όμως. Το πουλάμε.
0: Ρε παιδιά, και όλο νουνίζω που λέμε και εμείς οι πόντοι, νουνίζω, δηλαδή σκέφτομαι ποια θα είναι η λέξη. Δεν με τριγκάρει κάτι.
2: Για τη λέσχη τώρα, ναι.
0: Για σκεφτείτε κι εσείς, γιατί ψάχνουμε τώρα μία λέξη για να παίξουν οι ποιητές μας, να γίνει ο χαμός και να κερδίσουν φυσικά το καλύτερο πείμα, αυτό που θα μας κάνει να γελάσουμε.
2: Στην άδεια,
0: δύο εισιτήρια πηγενέλα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε με
2: Σίτζετ. Έχουμε τρέλες, έχουμε ξεκούραση.
0: Έχουμε ξεκούραση, διακοπές, διάλειμμα, βάρκα.
17: Να βάλουμε το
0: κάνουμε
17: το κανονικό
0: κόσμος.
17: Ναυλόν, όχι αυτό που χρησιμοποιούμε για να σωθούμε.
1: Από πού και σωθούμε?
17: Ναυλώστε.
1: Α, το ναυλώστε το κανονικό.
17: Αφού εισιτήρια δίνουμε, τι να κάνουμε. Το κανονικό ναυλώστε, όχι το άλλο που λέμε εμείς.
1: Okay,
0: θέλει σκέψη.
1: Ωραία, βαπόρι να βάλουμε.
0: Το βαπόρι.
1: Που πάει για άντια βάλω, τι να
2: το
1: πω.
2: Το έχουμε βάλει, ρε, το βαπόρι.
0: Το έχουμε βάλει.
2: Το φουγάρο είχαμε βάλει, όχι το βαπόρι.
0: Το βαπόρι δεν το έχουμε βάλει, με έκανε βαπόρι.
1: Το Φινιστρίνι όμως.
0: Και μου θυμίζει και την ατάκα τη Καρέζη στον Μπάρκουλη που λέει πόσα βαπόρια έχετε, κυρία μου. 18 και ένα που σα έφτιαξα εγώ, 19.
1: Άδεια, μην το σκεφτόμαστε πολύ.
0: Άντε, ωραία, βάλτε την άδεια. Άντε, άδεια λοιπόν είναι η λέξη. Έκλεισε. Άδεια είναι η λέξη που πρέπει να βάλετε στο πείμα σα, οι καμένοι ποιητέ, και να μα κάνετε να γελάσουμε, γιατί ένα ποιητή θα κερδίσει δύο εισιτήρια. Πήγαινε, έλα σε όποιο προορισμό θέλει του Αιγαίου με Σίτζετ.
2: Με Σίτζετ, γιατί ξέρει ότι θα φτάσει γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και φέτο με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύει στην ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο, πρωινέ και απογευματινέ αναχωρήσει. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί εμεί εδώ τον κάνουμε εξυπηρέτηση.
1: Μαντέψτε.
2: Δεν είμαστε εδώ εμεί εξυπηρετικοί.
1: Έχουμε σήμερα την κλήρωση για το έλα να πάμε στο νησί, παιδιά.
17: Και τραγουδάρα τώρα, είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
1: Και Dr. Betty σε λίγο.
17: Γι' αυτό ήρθαμε.

0: Dr. Betty.
1: Και επειδή σήμερα επέστρεψε ο Ατρίτης,
2: ναι,
1: του κράτησα το καλύτερο για το φινάλε της εβδομάδας.
3: Πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι.
1: Λοιπόν, είναι δικός μου άνθρωπος. Ξέρει, θα συμφωνήσει.
2: Για να ακούσουμε.
1: Εσύ θα διαφωνήσεις.
3: Καλή μόνο.
1: Θέλεις να πω δύο λέξεις. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Συνενετική πολυγαμία.
3: Τελειώσατε!
2: Ποια είναι η ευχή που λέει? Βάλε το γονίδι εδώ να παίξει. Που λέει και η ελεύθερη, άντε και καλά. Καλά να περνάτε.
1: Λοιπόν, η συνενετική πολυγαμία μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικού, κοπέλα μου, αν θες να ξέρεις.
2: Γιατί κοιτάτε εμένα σε αυτά?
1: Γιατί εσύ είσαι η πολύ τέτοια.
3: Είσαι ο αντίθετος πόλος που εκφράζεται πιο δυναμικά.
2: Εντάξει.
1: Και θέλουμε να υπάρχουν και οι δύο απόψεις εδώ.
2: Ωραία. Να βρούμε έναν άνθρωπο που είναι. Εσύ συμφωνεί.
1: Αυτό είναι με μένα. Α, είναι με σένα. Συνενετική πολυγαμία. Για τόσα χρόνια παιδιά και παντρεύουμε.
2: Εμένα η γυναίκα του άλλα μου λέει στα story εδώ πέρα.
3: Αλίμονο.
2: Αλίμονο.
3: Εμείς λέμε την άποψή μας σε επιστημονικές έρευνες. Δεν είπαμε ότι περάσαμε στις πράξεις.
1: Εμείς συμφωνούμε με τις θεραπευτές.
3: Δεν μου περιεχόμενο φτιάχνουμε.
1: Λοιπόν, οι θεραπευτές που εργάζονται.
2: Και δεν σε βλέπω καθόλου τώρα.
1: Οι θεραπευτές που εργάζονται με άτομα και ζευγάρια σε συνενετικά μη μονογαμικές σχέσεις, έτσι. Η συγκεκριμένη μορφή σχέσης δεν είναι απαραίτητα ευκολότερη ή δυσκολότερη. Δεν σημαίνει δηλαδή, α, εσύ μπορεί να πας με άλλους ή με άλλες και εντάξει όλα καλά από τη μονογαμία, αλλά συχνά λειτουργεί ως μια διαδικασία έντονης προσωπικής εξέλιξης.
2: Ναι, εξελίσσεσαι προσωπικά. Εξελίσσεσαι προσωπικά.
1: Και απαιτεί και υψηλό επίπεδο επικοινωνίας. Μήπως δεν έχεις φίλο επικοινωνίας με τον Γιάννη?
2: Δηλαδή, επειδή δεν θέλουμε να πολυγαμία.
3: Ναι.
1: Δεν έχουμε ψηλό επίπεδο. Είμαστε
4: 100%. Ούτε αυτοί το κάνουν. Θεωρίες λένε, παιδί.
1: Θεωρίες λένε.
3: Δηλαδή, να πω εγώ κάτι άλλο. Δεν θέλεις να ανακαλύψεις αυτή τη δεξαμενή συναισθημάτων και άλλων πραγμάτων.
2: Την ανακάλυπτα μέχρι να παντρευτώ. Μέχρι να γνωρίσω τον άντρα μου, ανακάλυπτα. Ήμουν πολύ στις
3: ανακαλύψεις.
2: Τώρα τα βρήκα.
1: Τότε ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος. Τώρα δεν.
3: Τώρα
1: βρήκα. Μα Αμερική έκατσε εκεί, κατάλαβες. Λοιπόν, όταν υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι σε ένα σχεσιακό πλαίσιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να εμφανιστούν διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και συναισθηματικές αντιδράσεις.
2: Ναι,
1: πού το ξέρεις λοιπόν εσύ πώς θα αντιδράσεις συναισθηματικά?
3: Έλατε.
2: Από ποια, άμα ξεκινήσω εγώ ή άμα ξεκινήσει ο άντρας μου?
1: Και οι δύο θα ξεκινήσετε.
3: Ναι, both, αυτό είπαμε. Γι' αυτό πάμε να σε καλμάρουμε.
2: Εγώ σίγουρα ξέρω πώς θα αντιδράσω συναισθηματικά.
1: Απέναντι στο Γιάννη. Αλλά σε σένα.
3: Και απέναντι στην άλλη, όχι μόνο απέναντι στο Γιάννη.
2: Γιατί απευθύνεστε σε μένα, εδώ είναι ο Φορτούνης.
1: Γιατί εσύ είσαι η αντιδραστική εδώ πέρα.
2: Εγώ δεν τα θέλω αυτά.
3: Ο Φορτούνης μην έχει γράψει την έρευνα τώρα.
1: Είναι μαζί μας.
2: Είναι μαζί.
4: Γιατί μιλάμε για θεωρία. Είμαι μαζί τους. Γιατί δεν μιλάμε ούτε για μονογαμία, ούτε για πολυγαμία.
1: Και εμείς τη θεωρία δεν είχαμε κάνει προτάσει.
3: Ακούστε το αντεποπή σήμερα.
4: Μιλάμε για αερογαμία, κατάλαβε.
2: Μιλάμε για
4: αερογαμία. Ούτε μονογαμία, ούτε πολυγαμία.
2: Δηλαδή στα λόγια.
4: Στα λόγια μόνο, κατάλαβε. Αν μην του πιστεύει.
1: Εγώ ένα θα σα πω. Μην κάνετε ό,τι θέλετε. Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ωριμότητα στις σχέσεις, καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν αναγνωρίζοντα τα συναισθήματά του αντί να τα αποφεύγουν.
2: Τι άλλο θα βρούμε? Τι άλλο θα βρούμε? Κάνουν και ρατάρ!

0: Η άμπαλη.
1: Πώς γίνεται αυτό.
2: Πώς έγινε αυτό.
1: Ρίχτο.
2: Πώς έγινε αυτό. Πώς εμφανίστηκε εσύ από το πουθενά, μπορείς να μας πεις.
3: Αφού είχε Dr. Μπέτι, είναι δυνατόν να φύγω εγώ τώρα.
2: Σωστό.
3: Είμαι και στου άμπαλου. Είμαι και στου άμπαλου.
4: Γύρω από το μέλι. Ναι. Γύρω.
2: Παιδί, μέχρι την ενότητά σου εδώ, η άμπαλη.
3: Ναι, αλλά εντάξει, έχω και δυναμίες. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Είναι ενότητα, ωραία αυτή. Έχει τη ζουμί.
3: Τώρα που ισχύει. Αυτό ήθελα. Είδε που δεν έχει ιδέα. Τελείωσε το Μουντιάλ. Τα παράτησε όλα. Τελευταίο μαθητή από πρώτο τελευταίο.
2: Εσύ είδα εγώ, έπεσε ο Παναγενικό.
3: Ορίστε. Πάει καλή μαθήτρια και ο κόσμο μαθητή.
2: Πόσο έληξε τελικά.
3: Καταρχά έχουμε δύο παιχνίδια. Σε Europa και σε Conference League, δεύτερος προγραμματικός. Έχουν ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
4: Μάλιστα.
3: Για να μπορέσουν να συνεχίσουν στη League Phase της διοργάνωσής τους, mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουν τρεις προκρίσεις. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι να κάψει. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αποκλειστεί σε έναν από τους γύρους, θα μείνει εκτός Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί σε έναν από τους γύρους, θα πάει στο Conference League.
2: Okay.
3: Οπότε έχει μια ευκαιρία.
2: Καλή εμφάνιση.
3: Χθες πήγανε πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία, την Δυναμό Κιέβου. Παίζουν εκεί γιατί υπάρχει το θέμα με τον πόλεμο. Έχει και νέο προπονητή, έχει και νέα πρόσωπα. Οπότε ήταν ένα δύσκολο πρώτο παιχνίδι, όπως είναι όλα αυτά τα παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι. Είναι mm-hmm. παιχνίδια που έχεις μόνο να χάσεις, όσο κλεισέ και να ακούγεται. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά, να πάρουμε το αποτέλεσμα. Γιατί yeah. δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι και δεν έχει σηματοποιηθεί το ρόστερ από μεταγραφές. Mm. Και δεν είμαστε έτοιμοι γιατί μέχρι πριν μια εβδομάδα κάναμε προετοιμασία.
2: Mm-hmm.
3: Και ο Παναθηναϊκός πήγε στην Ουγγαρία, έπαιζε με την Πάξη, κέρδισε με 2-1. Και αυτός έχει πάρει θετικό αποτέλεσμα και οι δύο έχουν προβάδισμα.
2: Λένε
3: πρόκρισης.
2: Ότι είναι καλός αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Κάτι καλό έχει κάνει
3: ναι.
2: στην ομάδα.
3: Γενικώς φαίνεται ότι είναι μια πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια στα οποία ξέρουμε ποιος είναι ο αθλητικός διευθυντής, ο κ. Κοντσούλης, και έχει γίνει επιλογή προπονητή με συγκεκριμένα κριτήρια και έχουν πάρει τον συγκεκριμένο προπονητή, τον κ. Νίστρουπ, και φαίνεται ότι όλο αυτό λειτουργεί με περισσότερη λογική. Οπότε μαζί και με τις μεταγραφές, συγκριτικά με πράγματα που έγιναν τα προηγούμενα καλοκαίρια, υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μάλιστα. Και μακάρι κιόλας, γιατί και θέλουμε να περάσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τους θέλουμε και τους τέσσερις, και όχι μόνο τους τέσσερις, πολύ ανταγωνιστικούς.
2: Για να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο
3: το καλύτερο δυνατό
2: πρωτάθλημα. Πώς θα βλέπεις τώρα με το ελληνικό πρωτάθλημα, μεταγραφές γίνονται, φεύγουν άνθρωποι, έρχονται.
3: Εντάξει. Φεύγουν άνθρωποι. Είχε μια απώλεια γενικώς στο πρωτάθλημα και συγκεκριμένα η ΑΕΚ που έφυγε ο Πινέδα. Ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος, ο ένας από τους δύο καλύτερους χαφ του πρωταθλήματος, σίγουρα, στο Μεξικό.
2: Τον Πινέδα, τον έχουμε κλάψει.
3: Ναι, ήμουν σίγουρος.
2: Ένα μήνα κλαίτε για τον Πινέδα. Κλαίμε τον Πινέδα, οικογενειακός. Όλο το Φαλιδέικο και το Κοντέικο.
5: Γιατί τόσο πολύ.
2: Εντάξει, παιδιά, είναι βαρύ χτύπημα.
3: Πολύ
2: δεν ήταν να φύγει αυτός, δηλαδή, και έφυγε στα καλά καθόμενα ξαφνικά.
5: Ήθελε να φύγει, έφυγε τώρα.
3: Εντάξει,
2: πού πας, ρε Πινέδα.
5: Μιλάμε για παιχτάρα τώρα.
3: Αυτός πήγε ένα μήνα για να παίξει στην πατρίδα του, γιατί ήταν και στην διοργανώτρια το Μεξικό, με συγχωρείτε, στο Μουντιάλ. Γλυκάθηκε εκεί πέρα τώρα, κατάλαβες, συγγενείς φίλοι το ένα το άλλο. Πάει και σε ομάδα του Αλμέιδα, του πρώην προπονητή της ΑΕΚ, με τον οποίο έχει άλλη σχέση. Και
2: συγγνώμη,
3: έγινε
2: είχε συμβόλαιο ή έλεγε το συμβόλαιο.
3: Είχε συμβόλαιο, πήρε 8 χαρτάκια η ΑΕΚ.
2: Τι να τα κάνεις τώρα.
3: Ναι.
2: Τουλάχιστον δεν θα κλαίσεις τόσο πολύ. Ναι, όχι,
5: γιατί φύγεις και κάτι.
3: Μιας και πιάσατε τα μεταγραφικά, γιατί σας βλέπω σήμερα διψάτε για μόρφωση.
2: Ναι, να πούμε για το ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Η ΑΕΚ ψάχνει χαφ. Πήγε να πάρει τον Γκίτσκα.
2: Να βγω να ψάξω.
3: Τι ωραία που πήρε, ήταν αυτή με την Μπέτ, πραγματικά.
4: Και μόνο.
3: Ναι.
2: Ζω για κάτι τέτοιο, να ξέρεις.
3: Πήγε να πάρει τον Κίνγκ Κάγκουα, ο οποίος από μόνος του τώρα, το ένα όνομα είναι Κίνγκ, το άλλο είναι Κάγκουα. Βάλε και το ρα. Στο κακό το βράδυ θα τον ο Κάγκουρα.
2: Σκέφτομαι μόνο τα που θα φωνάζουν από την Κίνγκ.
3: Φαίνεται ότι η ΣΑΕΚ δεν προχωρά.
2: Ναι.
3: Να τον πάρει από την Χαπαλ Μπερσεβά και προχωρά του Παναθηναϊκού. Τον οποίο τον παρακολουθούσε από τον Μάιο, όπως λέει. Και
2: τον
3: ίδιο χθες...
2: τον Kings Cup.
3: Ναι.
4: Τον θέλουμε αυτόν.
3: Και από χθες, μετά και το παιχνίδι, γιατί είναι λίγο δύσκολο να εξηγιάσει.
4: Όχι. Τον θέλουμε γενικότερα.
3: Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκριση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Έχει και άλλα πάντως. Έχει και ο Ολυμπιακός παίκτη. Δηλαδή, μάλλον ο Τζολάκης θα συνεχίσει στη Χαλ. Έγινε και σχετικό.
2: Και στα μπασκετικά έχουμε κάτι ωραίες μεταγραφούλες, ακούω.
3: Τι
2: έφυγε αυτός του Παναθηναϊκού.
3: Ποιος?
2: Θα πήγαινε ο. Πώς το λένε,
3: ο Τολιόπουλος.
2: Ναι, έφυγε.
3: Ναι, πήγε χθες Θεσσαλονίκη. Τον υποδέχτηκαν κιόλας. Ιατρικά, εργομετρικά.
4: Πολύ
3: φανατισμένος
4: ήταν στα playoffs όμως ξαφνικά. Πάει, μα πέταξε το πουλάκι.
3: Γιατί
2: δεν
3: είναι.
2: Δεν σημαίνει τίποτα. Επαγγελματία είναι ρεσί.
3: Τι να
2: μισό λεπτό. Ο Φορτούνης έκανε σωστή παρατήρηση. Γιατί

0: επεισόδια με Αφαλίδου, ναι. Γιατί θα είναι οικογένεια και το Αχ Πινέδα νομίζω ότι θα έκανε. Α, θα πει καρέ στο Θεό.
1: Πούλα έρχεται το Αχ Πινέδα.
2: Γρηγορά και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δευτέρα εδώ.
0: Τη Δευτέρα με το καλό με το Θεό εδώ, βέβαια.
2: Φιλάκια μα.
3: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε. Τέλο. Τελείωσε, έλο. Έξω, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώ, τίποτα.
5: It's the final countdown.
6: Είμαστε βαρέματα.

0: άφησε ο Γρηγόρης Ατρίδης.
1: Μας άφησε, έφυγε, μας άφησε με τη λέσχη στο χέρι. Γιατί θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη άδεια για να κερδίσετε δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο γύρνα τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε. Θέλουμε γέλιο σήμερα.
2: Δεν είναι δύσκολο με την άδεια. Μετά. Όχι, για να γελάσουμε δεν είναι δύσκολο.
0: Μπορεί να είναι και άδεια. Άδεια. Πήρα την άδεια.
1: Α, πήρα την άδεια.
0: Και να τα αφήσουμε ανοίγει γεμάτα.
1: Γεμάτη. Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Φαντασία να υπάρχει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχουμε μαζί μας και τον Μασού της ΑΕ, τη διαμαντής Μασού της ΑΕ εταιρεία, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας. Και το γιορτάζει με το πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Όπως τα πείματά σας.
1: Και θα κλείσουμε πριν τις διαφημίσεις με το γιατί ρε Πινέδα. Γιατί ρε Πινέδα μου το έκανες αυτό.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση. Καύσωνας! Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε

μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence. 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
4: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά. Tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
1: Summer shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
14: Επιστρέψαμε, ρυθμός 949, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Φαλίδου για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να σας χαιρετήσουμε για την Παρασκευή, να σας χαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο. Φεύγουμε με καταιγίδα. Έρχεται. Δεν ήρθε ακόμα.
15: Ο πράκτορ θα μας ενημερώσει πρώτα για την κίνηση του δρόμου της πόλης.
16: Νόμιζα ότι λέγατε για την κίνηση. Τέλος πάντων, ακούστε τώρα, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Λιγάκι στην άνοδο του ποταμιού, κατεβαίνοντας στην Κατεχάκη και κλασικά φεύγοντας για να πάτε προς το λιμάνι του Πειραιά από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι μέσα στο λιμάνι. Άντε, καλό ταξίδι, βρε παιδιά.
17: Ο καιρός σήμερα.
18: Αγαπημένοι μου φίλοι!
8: έξι σύννεφα.
13: Πιο δυνατά, γιατί πρέπει να μας ακούσει.
8: Μη βρέξει σύννεφα.
13: Αχ, τι κρίμα, Βουτς. Το σύννεφο δεν μας άκουσε. Και μετά τις 5 το απόγευμα θα βρέχει όλη την Αττική. Θα έχει μπόρες και καταιγίδες και οι βαθμοί θα φτάσουν τους 30.
14: Το 35 7 22. Για να δούμε θα τα καταφέρετε να μας κάνετε να γελάσουμε. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη άδεια. Και δύο εισιτήρια πήγαινε. Και δύο γύρνα από τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Θα γίνουν δικά.

0: πλέον τα εισιτήρια από τη Seajets. Για να δούμε.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Οι πύλες άνοιξαν και το πρώτο τηλεφώνημα είναι στον αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
2: Θεόδωρες.
0: Θεόδωρε, το έχεις έτοιμο?
2: Το έχω έτοιμο.
0: Δώσ' το με φόρα.
2: Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί και φτιάχνω τον καφέ μου. Πάω στη δουλειά μου, ξεκινάω τα εφέ μου. Βάζω το ρυθμό δυνατά να μ' ανεβάσει, μήπως και η μέρα χαρούμε να περάσει. Τρέχει διαγωνισμός, η Σίζε θα κεράσει, να πάρω το μωράκι μου, στην Λίο να ξεσκάσει. Η άδεια όμως αργεί, δεν παίζει κιόλας μία. Μπαλκόνι θα τη βγάλουμε μαζί με τη Μαρία.
0: Πολύ καλός ο Θοδωρής. Είναι πολύ καλός ο Θοδωρής. Μείνε στην γραμμή. Πάμε στο δεύτερο. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
3: Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
4: Μήπως είστε Μαρία του Θοδωρή πριν?
3: Όχι, όχι, δεν είμαι.
0: Μου θέλω να παίξουν και οι δύο σου. Εγώ θα κερδίσω ένα και κερδίσω άλλο.
4: Εγώ όλα επιτρέπονται.
3: Εγώ είμαι του Στελάρε και σε αυτό να αφιερώνω και το
0: κλίμα. Στελάρα με τα ωραία σου. Δώσ' το ρε Μαρία.
5: Άκου τώρα λέμε.
3: Για άδεια ξεκίνησα με μια μικρή βαλίτσα. Τα χρήματα δεν έφταναν για την παλιοκαστρίτσα. Τη σκάλα εκατέβαινα και σε σκεφτόμουν όλο. Το αγέροχο το βλέμμα σου και το σφιχτό σου μπράτσο.
0: Έτσι.
3: Μα ξάχνει, κάπως κόνταψα. Δίπλωσε η Χαβαγιάνας. Το χάρο ευθύς αντίκρισα, τα χερουβίν, εσένα ρε Στελάρα. Έπεσα, κατρακύλησα και έφαγα σαβούρδα. Το μούτρο μου εμαύρισε από αυτή την ντούμπα. Η κόμη καταστράφηκε και μου φύγε το στυλ. Από το πλάνο χάθηκα, έπεσα στο ναδύρ. Και μάτια προσπάθησα να ξανασηκωθώ. Στο κάτσα μου μια θα βρεθώ ή στον Ευαγγελισμό. Τα κατά κατά κατά κατά κατά κάνει καρδιά μου. Και από την πόρτα επρόβαλε αμέσως η μαμά μου. Τι το ήθελε στο δίχαλο μωρή παλιοφακλάνα? Δεν σου έκαναν τα ανατομικά που σου έπειρε η μάνα.
0: Πάρα πολύ καταπληκτική.
4: Φανταστική.
0: Μαρία, μπράβο.
4: Όπως σήμερα θα γίνει μα, πολύ καλό.
0: Μάχη, μάχη θα γίνει, μήνε και εσύ στη γραμμή. Καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Hello.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, έχεις ποίημα?
6: Έχω.
0: Για δώσ' το.
6: Ωραία. Ζήτησα από τη δουλειά να πάρω μία άδεια. Πάρα να πάω να γλεντώ με μουσική τα βράδια. Άδεια ζήτησα εγώ, μα το ταμείο άδειο. Και διακοπές μας γίνηκαν μπαλκόνι με ένα ράδιο. Και αν τύχει και μου πουν πού πήγες διακοπές, εγώ θα απαντώ πόρτο καναπές.
0: Yes.
4: Πολύ καλή παιδιά. Τι θα γίνει σήμερα?
0: Δεν ξέρω, θα δυσκολευτούμε.
4: Εγώ τρελάθηκα που το έλεγε σαν σε σχολική γιορτή.
0: Ναι.
4: Από την πόρτα σου. Πάρα πολύ ωραίο. Το πόρτο καναπές έγραψε.
0: Πολύ καλή παιδιά. Πάμε στον επόμενο. Good morning. Good morning. Good evening. Good night.
7: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
7: Ο Νίκος είμαι.
0: Έλα ρε Νίκο, τι έγινε?
7: Καλά εσείς.
0: Καλά και εμείς. Δώσ' τον Νίκο.
7: Πήρα άδεια από τη δουλειά να διορθώσω τις γειτόνισσες τα υδραυλικά. Μα γειτόνισσα περίμενε καιρό να της κάνω τον υδραυλικό. Έχεις άδεια μου ψιθυρίζεις αυτή. Με βάζει μέσα και με πετάει στο χαλί. Γείτονα δείξε μου τα εργαλεία. Το σπίτι μπάζει παντού. Θυμίζει τρικυμία. Με πήρε στο κρεβάτι με πάθος. Τα σπάσαμε όλα, δεν είναι λάθος. Ξέχασα την άδεια, το ρίξαμε στο φίκι. Το σπίτι έγινε πισίνα, μέχρι που είδαμε ανάποδα το ραδίκι.
5: Εδώ ταιριάζει το.
0: Έλα
5: Νικόλα να με πάρεις.
0: Ωραία. Έλα Νικόβου, να σπάσουμε τα νερά και τα υδραυλικά.
4: Έφτασε να βλέπει τα ραδίκια να
0: Τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά. Στον επόμενο παρακαλώ. Good morning.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Είμαι η Αγγελική.
0: Γεια σου Αγγελική, δώσ' το με φόρα Αγγελική μου.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, μετράω τα σκοτάδια μέχρι να πάρω άδεια. Κάθε μέρα στη δουλειά δεν αντέχω βρε παιδιά. Μετράω μέρες απεγνωσμένη, λες και είμαι φυλακισμένη. 10 μέρες έχουν μείνει η Αθήνα και η Καμίνη. Πού θα πάει, θα τη ώρα που θα είμαι πάνω σε ώρα. Και κυρασούρχομαι και πάλι με τα όμορφα σου κάλλη. Παστιτσάδα και σοφρίτο, θα πάω και μετά δεν ξαναγυρνάω.
0: Έτσι, πολύ και κυρία η Αγγελική.
4: Ωραία,
0: και
4: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελικούλα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα
4: κομμάτι. Είναι πολλές οι γραμμές.
0: Είναι πολλές, αλλά θα βάλουμε άλλο ένα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, πώς ονομάζεστε?
9: Κώστας.
0: Κώστα, δώστο.
9: Ζήτησα μια άδεια μικρή. Μα βγήκε ολόκληρη γιορτή. Υπέγραψαν ο σκύλος, η γάτα και ένα κόκορος μου η γραβάτα. Το σκυλό χώρεσε. Τα μικρό το χαρτί έκανε πανικό. Η σφραγίδα είπε δεν μπορώ. Και έπεσε κάτω από το νερό. Το τέλος πήρα την άδειά μου, ναι. Μα έχασα την τσάντα μου. Γέλασαν όλοι δυνατά και εγώ πιο πολύ.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ο ορισμός της λέσχης των καμένων πίτων.
0: Έτσι.
4: Ήταν ένα καμένο ποίημα. Ήταν καλό. Ένα καμένο ποίημα ήταν καλό.
5: Ήταν παρανάλωμα, όχι απλά.
4: Πολύ ωραία.
0: Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, εμένα μου άρεσε η Μαρία με το δίχαλο.
5: Και εμένα μου άρεσε και τώρα.
0: Το δεύτερο. Εμένα μου άρεσε και το
5: ραπ.
0: Και
4: η Μαρία το δεύτερο. Το πόρτο καναπέ.
5: Ποιο ήταν αυτό με το ραπ.
4: Ο Θοδωρής, ο πρώτος.
5: Α, ο πρώτος ήταν, ναι, ο Θοδωρής.
4: Ναι, ναι. Έχουμε το Θοδωρή, τη Μαρία και την Δήμητρα.
0: Ναι.
4: Σας θυμίζω, ωραία. Ο Θοδωρής ήταν το ραπ, η Μαρία ήταν
0: η Μαρία το δίχαλο που σκόνταψε και πήγε στο
4: νοσοκομείο. Και το τρίτο νοσοκομείο. Ήταν το πρώτο
5: μάνα
4: πες.
5: Λίγο Θοδωρή στο ραπ,
4: ναι,
5: θέλω.
4: Για να δούμε.
5: Έλα λίγο, γρήγορο. Θοδωρή, πολύ σε παρακαλώ.
9: Δώσε μου μισό λεπτάκι.
4: Γιατί το άφησες στην άκρη του δευτέρου άνθρωπου, δεν είναι
9: τα
5: πάμε.
4: Λοιπόν, μπρε. Πάμε, Θοδωρή, δώστο. Δώστο, έχεις μια ευκαιρία ακόμα. Μην τη χάσεις.
9: Το πρωί και φτιάχνω τον καφέ μου. Πάω στη δουλειά μου, ξεκινάω τα εφέ μου. Βάζω το ρυθμό δυνατά να μ' ανεβάσει. Μήπως και η μέρα χαρούμενα περάσει. Τρέχει διαγωνισμός, η σύζυγο θα κεράσει. Να πάρω το μωράκι μου στη Μύωνα στο σκάκι. Και άδειο μας αργεί, δεν παίζει και ολαδμία. Μπαλκόνι θα την βγάλουμε μαζί με τη Μαρία.
5: Καταπληκτικός λοιπόν, ωραία.
0: Τι θα
5: λοιπόν
0: κάνουμε τώρα.
5: Κοιτάξτε, αυτός, εσύ προβιβάζεις για τη Δευτέρα γιατί νομίζω δεν γελάσαμε. Πολύ ήταν καταπληκτικός, ευχαριστούμε πάντως για την προσπάθεια.
4: Φοβερός,
5: ήθελα να το ξανακούσω, συγγνώμη ρε παιδιά, ναι. Να το ξανακούσω.
4: Εσένα το δίχαλο σε τρέλαν τόσο
5: ωραία.
4: Πολύ.
5: Κερδίζει το δίχαλο.
4: Έλα, ρε Μαρία.
5: Κερδίζει το δίχαλο.
4: Η Μαρία του Στελάρα είναι εδώ.
10: Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ.
5: Βάλαμε
4: πάρα πολύ. Πάρε το Στελάρα, παιδιά. Η κοπέλα πήγε μέχρι το νοσοκομείο.
5: Τώρα συγγνώμη το Θοδωρή. Τον έβαλα και το ξαναείπε. Συγγνώμη.
4: Όχι, τι συγγνώμη, ήταν φανταστικό.
0: Εντάξει, έχουμε άλλη μια εβδομάδα, παιδιά.
4: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα με εισιτήρια. Μαρία, πάρε το Στελάρα και φύγατε.
10: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.
4: Έλα, Μαρία, μπράβο. Και κοίτα, μην πέσει τώρα από κανένα τέτοιο με την σαγιονάρα.
5: Άντε, φυλάκια.
4: Φυλάκια, φυλάκια.
0: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Θα πάει στο νησί!
1: Σαντορίνη! Σου έρχεται, στο στέλνουμε!
2: Έφτασε η ώρα!
0: 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, πολυτελή βίλα που θα φιλοξενεί σε έως και 6 άτομα, με τζακούζι, με απόλαυση, με χαλάρωση, όλα μέσα.
1: Φυσικά, οκτοπλοϊκά εισιτήρια, όλα πληρωμένα. Πήγαινε έλα από την Golden Star Ferries.
2: Και γευματάρα στο Drunk Fish. Ξεχωριστό γεύμα με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική,
0: λοιπόν,
2: φιλοξενία.
0: Είναι ένα διαγωνισμό που τρέχει αρκετό καιρό. Πάμε. Πάτα το κουμπί, Αλέξανδρα.
1: Πάμε,
0: έχετε μπει όλοι μέσα.
3: Πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Όλοι έχετε μπει μέσα από τόσο καιρό που παίζετε κάθε μέρα εδώ στο ρυθμό. Όλα τα ονόματα είναι μέσα στην κληροτίδα. Ο Αλέξανδρος θα πατήσει το κουμπί. Θα κερδίσει αυτός ή αυτή. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Και τον καλούμε.
4: Η Εύα, παιδιά.
0: Η Εύα.
5: Oh.
0: Ποια είναι
5: Εύα.
0: Κάτσε να την πάρει για μισό λεπτό. Θα τη βρούμε. Δεν το σηκώνει η Εύα. Για ξανακάνε άλλη μια κλίση, Αλέξανδρα.
5: Η Εύα.
6: Ναι.
0: Εύα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
6: Καλά είμαι.
0: Από την, από την τράπεζα σε παίρνουμε. Δεν έχεις πληρώσει τη δόση σου.
6: Είμαι στην τράπεζα, άρα αποκλείεται.
0: Είσαι μέσα υπάλληλο.
2: Εύα,
0: μας ακούγες?
6: Εννοείται.
0: Κέρδισες.
2: Μπράβο.
0: Τι θα πάτε, η παρεούλα, τα κολυτάρια?
6: Θα πάμε η παρεούλα, ναι.
0: Μπράβο,
6: δεν μπορέσαμε να το πάμε οι διακοπές.
0: Σούπερ. 11-14, βάλ το από τώρα. Πες στην τράπεζα να βγάλει την αδειούλα.
6: Έτσι, έτσι.
0: Πέρα από την καλοκαιρινή, αυτή θα είναι η φθινοπορεινή σου αδειούλα. Πριν μπεις λοιπόν στα βαθιά, θα πάρεις μια ανάσα, θα πας σε αυτή τη βιλάρα, στη Βίλα Αντζέλικα, στη Σαντορίνη, με τους φίλους σου, τις φίλες σου, με όποιον θέλεις εσύ. Με, με την Golden Star και Drunk Fish γεύμα από μας, δωράρα, φανταστική από τον ρυθμό.
1: Είδες τι παθαίνεις άμα ακούς ρυθμό και παίζεις και στα παιχνίδια συμμετέχεις. Να βρίσκεσαι στη Σαντορίνη.
2: Θα περάσει καταπληκτικά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, Εύα.
6: Καλό καλοκαίρι, παιδιά.
0: Και καλές διακοπές, κοπέλα μου.
6: Ευχαριστώ, φιλιά.
0: Άντε, να πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε για το Σαββατοκυριακάκι μας.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά. Αλλά πριν φύγουμε για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, πρέπει να ξέρετε πως θα επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+ από την Intermed. Είναι ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλια, τα αυτιά, ιουλές, με μίλιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που δημιουργεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Εμάς θα μας βρείτε σπίτι μας το Σαββατοκύριακο να ξεκουραζόμαστε.
1: Ναι.
0: Έχουμε και γυρίσματα όμως αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ μπορεί να πάω και μια βουτιά.
2: Κάτσε
1: δούμε.
2: Καλέ, θα πάμε και μια θάλασσα οπωσδήποτε.
0: Κάτσε πρώτα να βρέξει σήμερα, να στανιάρει ο καιρός.
1: Ναι, έλατε.
2: Τα φιλιά μας, καλό σου κου.
0: Επίσης.
7: Το τραπεζάκι, τσικουτσί, τα κονάτα με φούπα. Τσικουτσί, πέντε, τα κυσαλιμέντα. Και εγώ τον ένα μας με μια καλοκομά.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλη, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και

0: προσωρινό.
1: Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
0: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
3: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
2: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
3: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
2: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
3: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
2: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
3: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
2: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
3: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
2: Το πάρκινγκ.
3: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
2: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
4: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά παύλα κονταράκης.gr.
5: Όταν ακούς τη μία επιτυχία μετά

0: στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας, δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριο ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-2249. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
3: Καλέ, τι κάνει αυτός?
4: Σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
3: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
6: Με Mini Market στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Βροχή. Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
3: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
5: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
6: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
5: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κολναράκης.
6: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
5: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
6: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
5: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
6: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
5: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
6: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
5: Το πάρκινγκ.
6: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
5: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
7: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά-kondarakis.gr.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και

θέλεις πολλά από μένα. Γι' αυτό και είσαι εδώ, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 σήμερα Παρασκευούλα, Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Έτσι, του χρόνου πήγα να πω καλά. Από Δευτέρα είναι η τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε παρεούλα, λίγο πριν το καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε κι εμείς πια. Και ο καιρός είναι βαθύς χειμώνας. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Να στολίσουμε κάποιο δέντρο, σύννεφα, θα βρέξει πιθανότητα σε λίγο. Ο καιρός έχει μάλλον οροσκόπο δίδυμο, δεν θέλει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Ωστόσο, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς είμαστε γαλαντόμοι και σήμερα κληρώσαμε την ταξιδάρα μας στη Σαντορίνη. Ποια κέρδισε, θα σου πω πώς την έλεγε τη φίλη. Η Εύα! Η Εύα ήταν τυχερή και θα πάει από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Τζέλικα. Εκείνη και η παρέα της θα μπει στην τζακουζάρα, θα κάνει τα σέα της, τα μέα της και ακτοπλοϊκά από την Golden Star Ferries. Μπράβο μας και συγχαρητήρια που είμαστε καλύτεροι. Να χειροκροτήσετε το επιτέλειο, παρακαλώ. Είδατε τι υπερπαραγωγάρα είμαστε! Και αφού χειροκροτήσαμε, περνάμε κατευθείαν σε Νίκο Μακρόπουλο. Και έχω έρωτα μαζί σου, μεγάλο. Έχεις έρωτα μαζί μου? Αν έχεις, πες το μου στο Viber μας. 6937 949 949.

0: πάμε λίγο. Υπεύθυνη είμαι στη καρδιά μου και εγώ. Κάτσε να κάνει τώρα μανέ, Στέλλα. Μην το στερήσουμε, καταλαβαίνει. Στέλλα, καλή λοιπόν, αγαπημένη, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε και μέχρι και τι 5 σήμερα Παρασκευούλα, Γιάννη Κατινάκη μαζί σου. Ωστόσο, να δώσω πολλά φιλιά στον Νίκο, ο οποίο δεν συμφωνεί ιδιαίτερο ότι είναι χειμώνα, παρότι μου στέλνει μια φωτογραφία με πάρα πολλά σύννεφα από τον Μπόρο, στην Αλίκη που με καλησπερίζει και στη Χαρά που μου λέει δεν πρόλαβα να δω ποιο κέρδισε. Για τον Ισή λέει, η Εύα κέρδισε, Χαρά μου, μη χαίρεσαι, κουβά σε πήγε σένα. Ωστόσο, θα κάνω εγώ τι προτάσει μου τι ωραίε, γιατί σου έχω την πιο ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου. Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Να πας να περάσεις εξαιρετικά και εισιτήρια στο more.com. Ένα διαλυματάκι τώρα έτσι σαν που, για να πεις πού είναι ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης. Βεβαίως, θα σε καψουρέψω και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε να κάνει
3: καταπληκτικό
2: και να δώσει τη δική της
3: δημιουργική απάντηση. Ταινία Οδύσσια.
2: Sugar Babes TV.
3: Εντάξει, έχει πολύ ψωμί. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένας δούρος. Ιστήρες 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και γάρι. Ένα μάτι, αλλά!
2: Από κάτω γράφει ο δημιουργός Νόλαν σημείωνε και τον έχει και κάνει τάκ. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη, σε αυτό το σταυράκι και. Α, έχουν θέατο Σούνιο!
3: Θέλεις να σου δείξω την Τρίτη μου!
2: Βλέπεις,
3: έχω εγώ ένα δούριο ύπονο!
2: Μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία και αφήστε τα υπόλοιπα.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
12: Γεια σας και καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είσαι στα καλύτερα, στην πιο ωραία παρεούλα. Εδώ στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Θα ανεβάσουμε το κέφι. Παρασκευούλα σήμερα. Πώς είχε καλό μήνας? 24 Ιουλίου. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Τίποτα, παιδιά. Μια εβδομάδα και μετά Αύγουστος που είναι παχές οι μύγες και παχιά και τα κουνούπια, έτσι. Εν τω μεταξύ, τι έχω μάθει, παιδιά μου? Δεν ξέρω να σας το έχω πει. Το κουνούπι που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ στη ζωή μας, έτσι. Έχει μπει βαθιά στην καθημερινότητά μας. Όχι απλά σε τσιμπάει. Όταν σε τσιμπάει, σε κατουράει κιόλας. Έχει θράσω στο κουνούπι. Γι' αυτό τα διαλύω εγώ. Πέραν τούτου όμως, δεν συνεχίζω άλλο την παράνοια με τα κουνούπια, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε μια Νατάσα Θεοδωρίδου, έτσι, για να είμαστε πιο ερωτιάριδες. Και να δώσω φυσικά και τα φιλιά μου στην Άννα που μου έστειλε στο Viber μας και μου λέει: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις βρε μικρό παιδάκι. Αυτά είναι τα σωστά τα λόγια που πρέπει να υποθούν. Δυνάμωσε λοιπόν την ένταση και αφήσου τα μαγικά χεράκια της Νατάσας.

0: Βέβαια. Πώς θα με αγαπάς. Όπως είμαι, θα με αγαπάς. Τα άλλα όλα είναι μπουρούχες. Να σ' αλλάξω κτλ. Πώς λένε κάτι κόντ που μου αρέσουν πάρα πολύ, που λένε μη μικραίνεις για να χωρέσεις. Θα το πω κι εγώ λοιπόν, γιατί είμαι ένας σοφός αλλά πολύ νέος. Εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι στην παρέα σου. Και παιδιά, από ό,τι είδα σήμερα, έφυγε και ο ανάδρομος Ερμής. Για να δούμε πόσο γούρι κέφι κέφι ξεφάντωμα θα μας πάει. Αν και νιώθω ότι και χωρίς ανάδρομο Ερμή θα είναι όλα εμπλοκή με όλα τα προηγούμενα, καταλαβαίνεις. Ωστόσο, βλέπω εδώ πέρα ότι σε λίγο πιθανότατα θα βρέξει, βρέχει φωτιά στη Στράτο, οπότε πάρτε ομπρελίτσες. Και παιδιά, κάθε φορά το ίδιο, με το που ρίξει μισή σταγόνα, γίνεται ο κυφισός Μανχάταν, 65.000 αυτοκίνητα. Υπομονή, ηρεμία και όλα θα πάνε καλούτσικα. Επίσης, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να με ξεχνάς, γιατί είμαι ένας άνθρωπος μοναχός εδώ πέρα σε ένα στούντιο και θέλει να νιώσει μια θαλπορή και μια παρέα. Και γι' αυτό έχουμε και το Viber μας, για να μου στέλνεις τα μηνύματά σου, να είσαι ενεργό μέλος αυτής της εκπομπής. 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σου με αγωνία. Περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω με πάρα πολλές επιτυχίες, δώρα, παιχνίδια και ό,τι άλλο λαχταράς.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν. Είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε χτύρω μας ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, το πολιτήριο Λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελγοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, για με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ungaroring. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με έναν δυνατό ιταλικό εμφύλιο. Ferrari εναντίον Αντωνέλη. Και η Red Bull με τη McLaren έτοιμες για τη μεγάλη ανατροπή. Μια τελευταία γκαζιά πριν το καλοκαιρινό break.
12: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
13: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
14: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
13: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
14: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
13: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
14: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
13: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
14: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
13: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
14: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
13: Άνετο πάρκινγκ.
14: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
13: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
15: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
16: Σε 9.49, μόνο επιτυχίες.
0: Σας και πάλι καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πήγε η ώρα 3, η ώρα 3. Μα που γυρνάς και μενικά είστε ένα χώρια. Και για 2 ώρες ακόμα δεν είμαι καλά. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεγούλα, έτσι να ανεβάσουμε το κέφι μας. Σε λίγο φυσικά σε βγάζω στον αέρα για να παίξουμε. Να πάρεις και το δωράκι σου, γιατί εγώ είμαι παντός καιρού με γεμάτες τσέπες και με γαλαντόμος. Σε θέλω ευχαριστημένο ακροατόπουλο. Και εννοείται δεν θέλω σε καμία περίπτωση να με ξεχνάς, γιατί σήμερα με έχεις αφοδευμένο. Θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Και εγώ αρχινάω με πάρα πολύ κέφι και δυναμικά, γιατί έχω ρία Ελληνίδου για σένα. Και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.

10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Μόνο στα όνειρα λοιπόν και Μιχάλης Χατζηγιάννης έχω εδώ ρομαντικά και όμορφα σαν να έχουμε βγει ένα μικρό ραντεβού. Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα με χορτάσεις. Θα ανεβάσουμε το κέφι και εννοείται υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε και παιχνίδι με δώρο για εσένα. Και σου έχω δήλωση φωτιά από την αγαπημένη φίλη και συνάδελφο Not Jay Law, η οποία λέει, θα τη διαλύσω και αυτή τώρα. Αυτό που κάνει έναν άνδρα λέει σεξι δεν είναι τα αυτοκίνητα, μήτε τα ιδιωτικά τζετ. Είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη. Πού τα πουλάς αυτά, μωρή, έχω να πω εγώ στην αγαπημένη φίλη Τζέι, διότι έχει 52 ανθρώπους για προσωπικό που σπάν το πιάτο, το πλένουν, το αγοράζουν και δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει κουνήσει την αρίδα της η Τζένιφερ Λόπες να πάρει το σύμφωνο να το πάει από εδώ πέρα μέχρι απέναντι. Και θα βάλει τον άντρα. Ο Μπεν Αφλεκ δηλαδή έπλαινε πιάτο. Έπλαινε πιάτο ο Μπεν Αφλεκ. Μη μας κορεδεύεις, Τζέι. Έχεις προσωπικό να τα κάνει αυτά. Αλίμονο σε εμάς, αλίμονο. Έχει σιδερώσει ποτέ η Τζέι Λό. Έχει κάνει φασίνα. Έχει κατεβάσει χειμωνιάτικα και ανεβάσει καλοκαιρινά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να υπάρχει μια αλήθεια στις δηλώσεις μας. Πες μου λοιπόν, και αν μας ακούει η Τζέι Λό, να με αμφισβητήσει και να μου στείλει μήνυμα στο Viber μας. 6937-949-949. Η Τζέι παρακαλώ πολύ να τοποθετηθεί και εγώ να δώσω φυσικά και τα φιλιά μου, γιατί έχω παρανοήσει πάρα πολύ σήμερα, λίγο πριν 2 Αύγουστο, δεν είμαι καλά. Και στον Αντώνη που μου έχει στείλει στο Viber μας, μου λέει καλησπέρα Γιαννάρα, πώς είσαι. Δεν ακούσα τώρα μου πώς είμαι. Με στην τρέλα, τέρλα. Και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ακολουθούν πολλές επιτυχίες και σε λίγο επιστρέφω με παιχνίδι.

0: πάστα και μη λυπάσαι τίποτα. Γιάννης και την Άκης εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και τα σπάμε μέχρι και τις 5. Αναστασία, απολαύσαμε. Και τώρα θα απολαύσουμε και εσένα, αγαπημένα ακροατή. Γιατί? Γιατί ήρθε η ώρα να με καλέσεις το 210-6835-722 να βγεις στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Μισό, θα δείξω. Ποιος με μάτιασε, θα πεις τι μάτι, τερκοντίζω, είναι που το έχω κάνει γλου το στούντιο. Πέραν τούτου, επαναλαμβάνω, 210-6835-722, με καλείς τώρα, βγαίνεις στον αέρα, κάνουμε τα σέα και τα νέα μας και παίρνεις το δωράκι σου. Και όσο με καλείς, θέλω να σου πω εγώ ότι αυτό το καλοκαίρι, με τα summer sales του flip.gr, ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για τις διακοπές σου. Διότι γιατί να αγοράζεις μια καινούργια συσκευή, όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούργια, έως και μείον 40% φθηνότερα. Flip.gr για περισσότερα και σέρνεστε, παιδιά. Σέρνεστε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι Ιούλιος με στη λαλάκα, πριν είχε σύννεφα βροχές, τώρα έχει ήλιο πάλι. Τρελαίνομαι, μια παγώνα, μια ζεσταίνομαι. Αλλά θα πάρεις δώρο, βρε. Βρε κούτο. 210-6835-722. Πάρε με τηλέφωνο για να πάρεις το δωράκι σου. Φεύγω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
3: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο την τελευταία φορά που θα πάρει.
4: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνος ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι, είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
3: Ένα βιντόκ θα ήταν.
4: Μπράβο, ρε φίλε. Θέλω τώρα να μου πεις πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
3: Κωνσταντίνο.
4: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο, ρε. Όλοι. Ναι. Μητσοτάκι.
2: Ο Τζόρτζ.
4: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
2: Α, ναι, ο Φίλιππος.
4: Ο Φίλιππος ήταν.
3: Ο Τζόρτζ, εσύ δεν το ξέρετε.
4: Ο Γιουργάνα. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίζω να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: κυκλοφορία.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συνεχώς της.
3: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Γουαγκαμάμα και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Γουαγκαμάμα. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Γουαγκαμάμα. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Ήρθα και πάλι και σου φέρα αυτό που λακταρούσες. Τι? Εμένα, Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ίγκυκνη ώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Αργήσατε λίγο να πάρετε μπρος σήμερα, δηλαδή σας παρακάλεσα για να πάρετε τηλέφωνο, αλλά μόλις πήρατε μπρος, σπάσαν τα τηλέφωνα και έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή, το οποίο κατευθείαν καλησπερίζω. Hello, crazy girl.
12: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και χαίρετε τις εσπέρες και τι κάνετε, πώς είστε?
12: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
11: Γιατί είστε πολύ καλά, από τη ζέστη?
12: Γιατί να μην είμαστε?
11: Από τα κουνούπια, από τις μυγές, πού είσαι?
12: Να σου πω κάτι, σήμερα έχει πάρα πολύ δροσιά, οπότε είμαι πολύ καλύτερα από εχθές.
11: Α, με καλείς από την πενεμένη Αλάσκα λοιπόν, τα φιλιά μου στην Αλάσκα που έχει κρύο και δροσά. Τα χαιρετίσματά μου.
12: Και καλά στο πενεμένο Πορτοράφτη.
11: Α, διακοπάρεις στη θάλασσα?
12: Όχι, μένω εδώ μόνιμα, είμαι από τις τυχερές.
11: Α, μπράβο φίλοι μου, την καλύτερη δουλειά κάνεις. Πώς σε λένε?
12: Με λένε Αντωνία.
11: Α, μ' αρέσει το Αντωνία. Κάτι μου κάνει.
12: Δεν τα ακούω συχνά.
11: Κάτι μου κάνει το Αντωνία, με ανεβάζει, με πηγαίνει στα ουράνια. Και Αντωνία μου, πόσο χρονών είσαι αν επιτρέπετε?
12: 33.
11: Α, είσαι μικρή. Μου ρίχνεις βέβαια 20 χρόνια, αλλά είσαι μικρή.
12: Λίγο λένε.
11: Λοιπόν,
0: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
12: Ναι, θα ακούσεις... είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
0: Μ' αρέσεις που είσαι έτοιμο πόλεμη. Μουλάν, το κορίτσι της ζούγκλας. Θα ακούσεις λοιπόν μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια αν ξεκολλήσει το ποντίκι. Εδώ ξεκόλλησε. Είσαι έτοιμη?
12: Ναι.
0: Φύγαμε.
13: Καλημέρα.
14: Καλώς είναι. Τι έκπληξη είναι αυτή?
13: Έχει δουλειά, μήπως σε ενοχλώ?
14: Όχι καλέ, στολίζω έτσι λίγο.
0: Επίκαιρη ατάκα, δεν μπορείς να πεις?
12: Πολύ επίκαιρη.
0: Ναι, γιατί το πρωί ήταν κοντά σε Χριστούγεννο.
12: Λέμε,
0: θα βρέξει, θα χιονίσει, θα πάμε Πάρνηθα.
12: Όχι, δεν πάμε ακόμα.
0: Τώρα μας τα ξαναγύρισε. Βλέπω όμως από τη σιωπή σου μια άγνοια.
12: Όχι, δεν στολίζω έτσι για το κακό, είναι σωσό. Εγκλήματα.
0: Τι γνώσεις είναι αυτές, αγαπημένη μου, και με τρελαίνεις? Αλλά αποσυντονίστηκες από την παιδική φωνή που ακούω.
12: Αποσυντονίστηκε, ναι, τον ακούσε.
0: Τον ακούω. Πόσο χρονών είναι ο φίλος ο μικρός?
12: Είναι 4.
0: Α, κοντά σε μένα, πάρα πολύ ωραία. Θέλω από τώρα να γίνεται η σωστή διδαχή και η σωστή παιδεία να δίνεται στο παιδί αυτό και να ακούει μόνο ρυθμό 949 και Γιάννη Κατινάκη.
12: Βέβαια, μόνο Γιάννη Κατινάκη, τίποτα άλλο.
0: Και άκου τώρα πώς έκατσαν όλα σε αυτό το γαϊτανάκι που λέγεται ζωή και είναι κατάλληλο το δώρο για εσάς, γιατί σας έχω Water Fun Water Park, νεροτσουλήθρες, πισίνες, να πάτε να περάσετε εξαιρετικά. Βέβαια, πόρτο ράφτη πόσο μακριά είναι? Ένα μισάωράκι να οδηγήσει, σε πειράζει?
12: Ένα μισάωράκι, όχι, δεν με πειράζει καθόλου.
0: Τίποτα καλέ, τίποτα. Λοιπόν, κάτσε να φωτογραφίσεις και το τηλέφωνό σου και είσαι πανέτοιμη, πανέτοιμη είσαι.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να περάσετε εξαιρετικά και πολλά πολλά πολλά φιλάκια, αγαπημένοι.
12: Φιλάκια.
0: Γεια σας και χαρά σας, και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρότι Παρασκευούλα σήμερα, ακολουθεί Κατερίνα Λιόλιου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
15: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψυχή.

0: με γεια σου. Γεια σου και χαρά σου λοιπόν. Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, όπα της και Σαραμπαγκλάν. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακινό ή Φακίνος. Τέλος πάντων, τώρα μην εκτεθώ ανεπανόρθωτα, θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου. Και Γιάννης Κατινάκης σίγουρα μέχρι και τις 5 θα είναι εδώ για μία ωρίτσα ακόμα. Άρχισε σήμερα ο καιρός με Χριστούγεννα και έγινε πάλι κατά καλό καιρό. Μία εβδομάδα ακόμα για να μπει ο Αύγουστος που είναι παχές συνήγες. Θα ζεσταθούμε, Παναγιά μου. Έχω μια μικρή ελπίδα, διότι όταν είναι τόσο καυτή τύπου Ιούνιος-Ιούλιος, κάπως είναι μια πιο ηλαρή ατμόσφαιρα τον Αύγουστο. Ή δεν ισχύει αυτό και μάλλον το ελπίζω. Μάλλον το ελπίζω μόνος μου, κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, θα δώσω πολλά φιλιά στον Μπάμπη που μου λέει καλησπέρα στο όμορφο παιδό. Εγώ είμαι αυτό. Και στη Γεωργία που μου λέει καλησπέρα Γιάννη, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ευχές λοιπόν πολλές και σε εσάς, αλλά εντάξει, οφείλω να σε στενοχωρήσω και να φύγω για ένα πολύ μικρό break. Τι να κάνω, δεν έχω άλλη επιλογή. Αν ήθελα, αν με... podcast θα έκανα. Τρεις ώρες ήδη θα μιλούσα. Ένα break λοιπόν, πολύ μικρούλι, κάνε τις υπομονές σου και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε χτρίο μας ούτε και φίλοι, κι άλλη νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάτου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο
4: εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπλάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού.

0: ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι. Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
5: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
6: Τέλειο το Quick Car Wash.
7: Με Mini Market στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
9: Φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Λαβία Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

0: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store. Λεωφόρος Κηδησίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Secret. Time for change.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

9.49. Μόνο επιτυχίες. Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαι στη θέση μου και έτοιμος για όλα. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, μία ωρίτσα ακόμα. Και έχω και μηνυματάκια στο Viber μου και πάρα πολύ χαίρομαι. Έχω τη Μαρία που μου λέει: Γιάννη, τι θα κάνουμε χωρίς εσένα. Ένα μήνα θα λείψω, παιδιά. Ένα μήνα, να μην ξεκουραστώ κι εγώ, να μην απλώσω την κορμάρα μου κάπου να τη λιάσω. Θα μου πεις: Θα πας διακοπές. Όχι, θα τη λιάσω κάπου εδώ, στο λεκανοπέδιο. Ίσως μέχρι και την ταράτσα μου, γιατί η ηλικία πια δεν μου επιτρέπει πολλές εξόδους και να βολοδέρνω, παιδιά. Υπάρχει κούραση. Όμως ποτέ δεν είμαι κουρασμένος για τις επιτυχίες του ρυθμού 949. Γι' αυτό και αρχίζω με Θοδωρή Φέρη και είπες: Δυναμώνεις την ένταση, μην το λυπηθείς. Ακολουθούν, βασικά δεν αποκαλύπτω, να κάτσεις και να ακούσεις. Επιτυχίες θα είναι σίγουρα και σε λίγο πάλι μαζί σου.

σε σένα. Όλοι μαζί και στα συντριμμιά της ζωής μου, τα κομμάτια της ψυχής μου πέφτουν κάτω ένα-ένα και όλα οδηγούν στο ρυθμό 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Ελπίζω να περνάς εξαιρετικά μαζί μας. Ελπίζω να μην έχει πάρα πολύ κίνηση, που θα έχει, γιατί δεν έχει φύγει κανείς από την Αθήνα. Τα νησιά είναι άδεια, Ερμηπόλητα μεσάνυχτα. Άντε σιγά σιγά να φεύγουμε, να αδειάζει η Αθήνα. Ωστόσο, τι σκεφτόμουν εγώ τώρα. Τι είναι πιο ενοχλητικό κάθε καλοκαίρι, και θα σου πω τώρα τη δική μου την άποψη. Δεν είναι τα κουνούπια, δεν είναι οι μύγες, δεν είναι η ζέστη, δεν είναι η ταλέπα. Το πιο ενοχλητικό κάθε καλοκαίρι είναι αυτή η ερώτηση που μου ταράζει το νευρικό σύστημα και μου το κάνει ζαρτιέρες και κοιλώτες. Είναι το «Πού θα πας διακοπούλες?» Υποφέρω, υποφέρω. Όντας άνθρωπος που δεν θέλει να πηγαίνει και διακοπές, αυτή η ερώτηση με ταράζει και με διχοτομεί. Και μόλις τολμήσεις να πεις δεν ξέρω, λογικά δεν θα πάω. Γιατί ρε εσύ? Τι γιατί? Γιατί βαριέμαι να βολοδέρνω, βαριέμαι την τελεπόρια, με τη βαλίτσα. Άσε που και τουαλέτα σε ξένο μέρος ποτέ. Παθαίνει το έτερο μια απεργία. Σου λέει, εγώ δεν θα λειτουργήσω εδώ πέρα. Θέλω Αθήνα. Θέλω Αθήνα, air condition, και στο μέρος που όλη τη χρονιά κουράζομαι να μείνω άπραγος. Έτσι θα ξεκουραστώ. Δεν θα ξεκουραστώ άμα κάνω το ταξίδι του Γκιούλιβερ να πάω να ανακαλύψω την Αμερική, Κολόμβος. Όχι, αυτό είναι κούραση, ταλέπα και τσάπα. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο Viber μας. Γι' αυτό το έχουμε. 6937-949-949. Και για να πάρω μια ανάσα, εγώ καταλαβαίνεις, περνάω σε Γιωργάρα Κακοσέο και ισανότερα λοιπόν σου λέω, όπα της, μείνε μαζί μου και τα ακολουθούν πολλές επιτυχίες και σε λίγο πάλι Γιάννης Κατινάκης. Έχει βρει τώρα αυτό το κακό, θα το ανοιχτείς.

0: Κανείς δεν τα φυλάει, μην αγχώνεσαι καθόλου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μας έχει μείνει λίγο ακόμη να κάνουμε παρέα, Παρασκευούλα σήμερα. Θα είναι ζάχαρη και μέλι, κανείς δεν ξέρει. Λίγο να πέσουν οι θερμοκρασίες και θα γίνει και ζάχαρη και μέλι και πετιμέζι, μη σου πω. Μέχρι και τις 5 λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι θα είμαστε μαζί και θέλω να κάνω μία ερώτηση. Δεν πιστεύω να είσαι κανένας ψυχανόμαλος άνθρωπος που θέλει να κάνει κάποια δίαιτα, όχι πλέον μην το λες δίαιτα, πες το διατροφή. Πίνα είναι και τα δύο. Θα το πω δίαιτα λοιπόν, τώρα που είναι καλοκαίρι, τα πάχη μας τα κάνει μας λοιπόν, θα βγούμε στην παραλία όπως και να έχει. Γι' αυτό έχω να σου μιλήσω για το πιο ενδιαφέρον πράγμα στη ζωή αυτή. Δεν είναι ο γκόμενος, δεν είναι η σχέση, δεν είναι ο γάμος. Είναι το φαγητό. Και άκου τώρα προτασάρα που σου έχω. Και ξεκινάω με ερώτηση. Έχεις φάει ποτέ παγωτό burger? Με αυτή την προφορά θέλω. Burger. Αν δεν έχεις φάει λοιπόν, θα το βρεις στα ζαχαροπλαστεία Ανδρεαδάκη. Ice cream burger, αφράτο ψωμάκι μπριός, σιροπιασμένο με παγωτό, σεμιφρέντο. Σεμιφρέντο είχε να κάνει με το φρέντο εσπρέσο, ας πούμε, κανείς δεν ξέρει, πέραν τούτου. Σε γεύσεις μπανόφι, λότους, λίλα, φερέρο, τσιχλόφουσκα, salted caramel, bueno και πάρα πολλές άλλες. Να φας και να, στην υγειά μου, μάλλον όχι στην υγειά μου, πως, όταν τρως κάτι για τον άλλον πώς λέγεται. Τέλος πάντων, πήγαινε φάει και σε καλή μεριά, πηγαίνω κι εγώ σε ένα break και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε
3: καταπληκτικό.
2: Να κάνει
3: καταπληκτικό.
2: Και να δώσει τη δική της
3: εστιασιακή ταινία Οδύσσια.
2: Sugar Babes TV.
3: Εντάξει, έχει πολύ ψωμί. Έχει. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένα δούρο. Ιστήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και γάρι. Ένα μάτι, αλλά! Βασταγέρο!
2: Από κάτω γράφει ο δημιουργός. Νόλαν σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη, σαν πεθάνω στα βράχη και... Α, έχουν θέατο Σούνιο!
3: Θέλεις να σου δείξω την τρίρη μου!
2: Βλέπεις,
3: έχω εγώ ένα δούριο
2: ύπονα! Μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία και αφήστε τα υπόλοιπα.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Λουκουμάδες, πρακιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
4: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Και σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρυπικνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό.

ήρθα και πάλι στην παρέα σου, Γιάννης Κατινάκης, σε περίπτωση που σου έλειψα, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε επιτυχιάρες και ανεβάζουμε το κέφι, μία εβδομάδα πριν φύγει ο Ιούλιος, στην εκπνοή είμαστε στο σε αυτό το φου τώρα είμαστε και μπαίνει ο Αύγουστος που είναι παχές οι μύγες, έχουν ξεκινήσει τώρα και τα γενέθλια περίοδος του Λέοντα και σήμερα παιδιά έχει γενέθλια και η Ελικοκίνου και η Τζέιλο. Βέβαια θα μου πεις ποια προτιμάς, Ελικοκίνου αγάπη μου, Ελικοκίνου μία και μοναδική. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και μετά τις ευχές θα ρω πως ήρθε η ώρα να περάσουμε σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός, δυνάμωσε την ένταση, μην το λυπηθείς και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

0: Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Τα περάσαμε εξαιρετικά. Ακούσαμε επιτυχίες, βεβαίως, βεβαίως. Έβγαλα στον αέρα. Παίξαμε, σου δώσα δώρα. Τι άλλο να κάνω πια. Τρεις ώρες, με φάγες. Πάω κι εγώ να ξεκουραστώ και σε παραδίδω φυσικά στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και εμείς αύριο δεν θα τα πούμε, Δευτέρα όμως. Εδώ θα είμαι για την τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσεις εξαιρετικά, να κάνεις τα μπάνια σου αν δεν βαριέσαι και πολλά πολλά φιλάκια. Μουα!
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και iOS κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφής.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες.
13: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
14: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
15: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
14: Electroteam Marketos.
15: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
15: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
14: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
15: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
15: και κινητό 6977-42178.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
14: Κινηθείτε.
15: Προς το συμφέρον σας.
14: Προς το συμφέρον σας.
16: Βροχή. Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι... Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
17: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
18: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
19: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουάματ.

ήταν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26 10 25 150 και 26 10 22 419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 22 910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας διδακτρά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τεράστιες μπάλες ποδοσφαίρου έχουν κατακλείσει τη χώρα. Κυλούν σε δρόμους και πλατείες. Περνούν πάνω από τα κεφάλια μας και κατευθύνονται απευθείας στα δίκτυα γιγάντιων τερμάτων. Το θέαμα είναι μοναδικό.
7: Στην Ιντερβέτερ μεγαλώνουμε την εμπειρία στοιχήματος και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτερ. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

φρέσκο, καινούριο, το έχουμε αγαπήσει βέβαια ήδη. Χριστίνα Σάλτη, μαζί με την Old Time Classic Ελπίδα. Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι. Στο νούμερο 40, New Entry, ωραίο γυναικείο ντουέτο πετυχημένο. Το πριν και το μετά που λένε, το παρελθόν και το παρόν. Κώστα Σιδόπουλο στην παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, με τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μείνετε στο Ισμπένι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας σήμερα και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά τα πιο δημοφιλή κομμάτια, τα οποία βέβαια σαρώνουν στους σταθμούς της χώρας. Φεύγουμε από το 40, πάμε στο 39, Κούνια Μπέλα, με Σάκη Ρουβά και For You.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά. Και θυμάται τις καλύτερες στιγμές.

η Βιαδά μου, σαν το λουλούδι. Έχω ένα καλό feeling για αυτό το κομμάτι. Για να δούμε. Στο νούμερο 37, ήδη ενώ μία θεσούλα πιο κάτω, βέβαια, για άλλη μια εβδομάδα. Στο 38, τα 7 λεπτά με την Παόλα. Πίστευα ότι το κομμάτι θα πάει καλύτερα, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Λοιπόν, Κλαβδία στη συνέχεια, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Η Αστερομάτα στο νούμερο 36, εδώ στο ελληνικό top 40.

0: νεότερες σχολές Αλφα. Γίνε αύριο αυτό που ονειρεύεσαι σήμερα. Πίστεψέ το. Believe. 95 ειδικότητες του μέλλοντος για να επιλέξεις εσύ το δικό σου δρόμο. Η ΕΚΑΛΦΑ. Η πρώτη επιλογή χιλιάδων επιτυχημένων αποφύτων. Με ευρωπαϊκή προοπτική. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της καμπάνιας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Λένα ζευγαρά. Να πείτε στο παιδί, να του πείτε κτλ. Ξέρετε. Με πολλά υπονοούμενα. Στο νούμερο 35 το τραγούδι της Λένας. Και τώρα πάμε μία θέση πιο πάνω, όπου θα συναντήσουμε μία ώρα.

Ανδρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτός? Το λένε οι γυναίκες αυτό, ξέρετε, αν δεν είναι κανένα που τους έχει γυαλίσει κτλ. Λοιπόν, στο νούμερο 32 η Ανδρομάχη. Τώρα, πάμε μια θέση πιο πάνω. Κατερίνα Λιόλιου, το Κατερινάκι, για την επόμενη, στο νούμερο 31 το τραγούδι της. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, Κώστας Στόκλος στην παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, μη φύγει κανένας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λαχτάρισα να πλάσω μια ηρωίδα συνομήλικη με τον 21ο αιώνα. Ναζί απολαμβάνοντας τις αντιφάσεις της. Υποφέροντας εξαιτίας τους. Να πολιτεύεται από άγνοια κινδύνου.
4: Και να ερωτεύεται παράφορα, με πλήρη γνώση του. Πανδώρα. Το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο Ελληνικό Top 40. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι της Ανεξάρτητη. Η Ιουλία, βεβαίως, και τούτη εδώ την εβδομάδα έχει δύο δικά της τραγούδια μέσα στη 40. Το επόμενο θα το ακούσουμε σε λίγο. Είναι στην θέση νούμερο 28. Πριν φτάσουμε στο 28, όμως, θα πάμε στο 29 με τα προβλήματα και τον απών.

0: ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

το Γλέντι. Η νέα μεγάλη επιτυχία του Νίκου Απέργη, το οποίο αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι, πρέπει να σας πω, βρίσκεται στην θέση νούμερο 27. Έρχεται και ο Νικηφόρος στη συνέχεια. Νικηφόρος Βιθούλκας, θα με κοιτά στα μάτια στο 26 εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της AFPI.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ενώ συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές και καταδύσεις και μετά αντιλιακό χωρίς αντιρρήσεις. Το Kids and Care Wet Skin Spray από τη Fresh Derm ψεκάζεται πανεύκολα ακόμα και σε βρεγμένο δέρμα. Έτσι, τα παιδιά συνεργάζονται την ώρα της εφαρμογής χωρίς να διακόψουν το παιχνίδι τους. Πολύ υψηλή προστασία και στοχευμένη εφαρμογή ακόμα και όταν φυσάει. Kids and Care Wet Skin Spray SPF 50+. Η χαρά του αντιλιακού.
2: Δεν θα έπρεπε να συναντηθούν ποτέ. Όμως δεμένοι ακλόνητα διασχίζουν εποχές ταραχώδεις. Ζαν Μπατίστ Ανδρεά. Να την προσέχει. Βραβείο Γκονκούρ 2023. Ένα μεγάλο ερωτικό μυθιστόρημα στα χρόνια της ανόδου του Ιταλικού φασισμού. Να την προσέχει. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Το παθαίνει συχνά.

αμφισβήτητα μία από τις πιο μεγάλες λαϊκές φωνές της τελευταίας 25 ετίας, το έχω πει αυτό, η φωνή του Νίκου Μακρόπουλου να γυρίσει σπου. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του Νίκου. Πάμε τώρα μία θέση πιο πάνω. Συνονόματος ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας τραγουδήσει για τον περήφανο αετό στο 24. Και μετά ένα πετυχημένο ντουέτο, νομίζω το κομμάτι μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά, στα Βέντο με Δάφνη Λόρενς, Καλώς σε βρήκα. Στο 23, καλώς μας βρήκατε, κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ.

ζήσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται

ή απόλυτη, που λέει και ένας φίλος. Η αναβίση, παρακαλώ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 2 και 1, 3 δικά της τραγουδία και τούτη εδώ την εβδομάδα, παρακαλώ, για ακόμη μια φορά η αναβίση, 3 δικά της κομμάτια μέσα στα 40 δημοφιλέστρα, κάτι που βέβαια έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αναβίση. Και κάπου εδώ τώρα τον πήρα χαμπάρι. Πέρασε και η ώρα, παιδιά, πέρασε και γρήγορα, πρέπει να σας πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Κώστας Σιδόπουλος, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί, για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1 από την AFPI. Προλαβαίνουμε να βάλουμε το νούμερο 21, έχουμε λίγο χρόνο. Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε. Θα ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια πολλά.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Αυτός σου βάζει χέρι.
5: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
5: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
4: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αίρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

Άντε μην αργείς το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και χαίρομαι πάρα πολύ όταν είστε έτσι γρήγοροι, είστε τα μάτια και τα αυτιά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Πίστη, η οποία έχει αυτό το φανταστικό το podcast που κάνει υπέροχη δουλειά. Η Πίστη λοιπόν με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Έλενα, να ξέρεις και στον Καρέα είναι δύσκολη η κατάσταση, να το πει στους υπόλοιπους της παρέας έτσι λίγο για να είστε προσεκτικοί, να μπορούμε όλοι να φτάσουμε στα σπίτια μας ήρεμα και ωραία. Όχι τίποτα άλλο βέβαια, μιας και πιάσαμε τώρα την ενημέρωση για τους δρόμους, να σας θυμίσω ότι από σήμερα, Παρασκευή, η εφαρμογή του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας τελειώνει, οπότε κάπως έτσι ξεκινάει και η καλοκαιρινή περίοδος. Από αύριο λοιπόν, 25 του μηνός, όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της πρωτεύουσας, χωρίς τους περιορισμούς από αυτή την περίεργη τέλος πάντων διαδικασία, αλλά πολύ χρήσιμη, έτσι. Τώρα, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή!

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Χαίρομαι με αυτή την τραγουδάρα. Αναβήσει Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και σήμερα το πρωί, στο Πάμε Πρωινό, με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, έγινε η μεγάλη κλήρωση του διαγωνισμού Έλα να πάμε στο νησί, όπου η Εύα κέρδισε το απόλυτο ταξίδι στη Σαντορίνη μαζί με την παρέα της. Το δώρο τι περιλαμβάνει, σας θυμίζω, τριήμερη διαμονή για έως 6 άτομα από τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στην πολυτελή Βίλα Αντζέλικα, με θερμαινόμενο τζακούζι, όλες τις ανέσεις χαμός, ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries για άνετο και απολαυστικό ταξίδι και ένα μοναδικό γεύμα στο Drunk Fish με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Γενικά, είπαμε, συντονισμένος στο ρυθμό 949, ποτέ χαμένος, έρχονται και τα καλύτερα. Εντάξει, αυτός ο διαγωνισμός τελείωσε και άλλα έρχονται όμως. Εγώ δεν θέλω να απογοητεύεστε αν δεν κερδίσατε αυτό το ταξίδι, αυτή την ταξιδάρα με όλα αυτά που σας είπα. Είπαμε, συντονισμένος, ποτέ χαμένος. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
10: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
11: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
12: Αυτός είναι ο

0: δρόμος 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
2: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η δική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
13: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 24 βαθμούς. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο τώρα. Είδα ότι φούσκωσε ο Κηφισός. Βγήκα έξω από το στούντιο, είδα τα σύννεφα. Καλό θα είναι να είστε προετοιμασμένοι και για δεύτερο γύρο βροχής. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό λένε και οι ειδικοί. Πάντως, από αύριο εύχομαι να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, γιατί Σαββατοκύριακο έρχεται. Τουλάχιστον να μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια βουτιά, να κάνουμε μια βόλτα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: δίπλα σε σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η αγαπημένη μου είδηση τις τελευταίες μέρες είναι για το ζευγάρι ηλικιωμένων, το οποίο απέδρασε από γυροκομείο στην Αυστραλία επειδή δεν περνούσε καλά. Και τι μας διδάσκουν, έτσι, τι μας λένε, ότι όπου δεν περνάμε καλά πρέπει να φεύγουμε. Βέβαια, έτσι, εδώ οι ηλικιωμένοι κατάφεραν και απέδρασαν. Εμείς δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε από δύσκολες καταστάσεις. Όχι, εμείς το έχουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε χτρίο μας, ούτε και φίλοι, κι άλλη νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία. Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα?
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Ουγγαρόρινγκ. Η Φόρμουλα 1 στα κόκκινα με ένα δυνατό ιταλικό εμφύλιο.
6: Βροχή. Φεράρι. Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash. Και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
7: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
9: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
11: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
11: και κινητό 6977-42-1078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
10: Κινηθείτε.
11: Προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
12: Αντάντζελο, Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Σήμερα έχει γενέθλια και η Έλλη Κοκκίνου. Θα δείτε και σχετικό post στα social media του ρυθμού 949. Εκεί γίνεται χαμός με ευχές, έτσι με ωραία τραγούδια. Βέβαια, εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ και η έκπληξη που έκαναν στην Έλλη Κοκκίνου στη Ρουμανία όταν ένας βιολιστής την αναγνώρισε και άρχισε να παίζει το τραγούδι της. Αυτά καλό είναι να συμβαίνουν. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Σταν Μαλού και τώρα ο Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Γιάννα Τερζίπου και πού στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9 και διάβαζα για τα τρία ζώδια αυτά που θα αφήσουν πίσω τους την κακοτυχία. Αν λοιπόν και εσείς νιώθετε ότι έχετε ένα συννεφάκι γκαντεμιάς πάνω από το κεφάλι σας, τότε ανοίξτε καλά τα αυτιά σας, γιατί μπορεί να είστε μέσα σε αυτά τα ζώδια που μπορεί να αλλάξουν όλα από σήμερα. Πρώτο ζώδιο είναι ο τοξότης. Εντάξει, οι τοξότες είχαν αρκετή γκαντεμιά το τελευταίο διάστημα. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή για να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, να κλείσετε εκκρεμότητες, να κάνετε το πρώτο βήμα προς μια νέα αρχή. Η διάθεσή σας θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά και η αισιοδοξία θα επιστρέψει. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Ταύρος, γιατί θα μάθετε να θέτετε όρια χωρίς ενοχές, αυτό λένε οι αστρολόγοι, και να προστατεύετε την ψυχική σας ισορροπία. Αυτή η αλλαγή στάσης θα ανοίξει το δρόμο για νέες ευκαιρίες. Είναι αυτό που λέμε, εκεί που κοιτάμε, εκεί πηγαίνουμε. Και τέλος ο καρκίνος, γιατί και τα καρκινάκια είχαν μια δύσκολη περίοδο. Βέβαια, το επόμενο διάστημα προσφέρεται για να βρείτε μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα και να αποκαταστήσετε την εσωτερική σας ηρεμία που τόσο πολύ έχει ταραχτεί. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: υπεύθυνοι, είμαστε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο, ο κορυφαίος της γενιάς του. Είναι σε ένα exclusive live event. Ο Γιώργος Κακοσέος λοιπόν θα μπορέσουμε έτσι να τον απολαύσουμε στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα, στο νύχτα εκτός ρυθμού που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγός της βραδιάς Love & Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε συντονιζόμαστε για να μην το χάσουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πριν ήταν ο πατέρας μου, είχε πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πιο ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, το ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα. Τώρα κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, 90's με γιου. Ναι. Με τα μάτια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Σε σαλούν. Με κλωτσί, δεν χτυπάει ούτε για δείγμα. Ποτέ δεν
3: χτυπάει. Κυρκό στην τροπή, η Μαρίνα ποτέ, χτυπάει, η μαμά.
2: Το κεφάλι στον τοίχο.
3: Μάλιστα.
2: Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Καλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με ένα ζωγονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία.

βράδυ Παρασκευής 24 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Επιτέλους Παρασκευή. Πόσο περιμέναμε αυτή την ημέρα. Νομίζω από τη Δευτέρα. Και άντε σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και οι άδειες. Όλες οι μέρες τις άδειες είναι ίδιες. Εκτός βέβαια από τους λογιστές που σήμερα είπαν φτούξε ελευθερία. Τελείωσε όλη η διαδικασία με τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν παίρνει και παράταση. Οπότε νομίζω ότι για τους λογιστές είναι μια καλή μέρα σήμερα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: τη τραγουδάρα είναι αυτή. Θέλω να γυρίσω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Και τι έκαναν λοιπόν στην Ιαπωνία, το διάβαζα και έπαθα σοκ. Δημιούργησαν ουσιαστικά λέει ψυγεία για ανθρώπους ως απάντηση στον καύσωνα. Πώς μπαίνουμε δηλαδή στη σάουνα και είναι έτσι σαν μικρά δωματιάκια. Αυτοί το έκαναν το αντίστροφο για να δροσίζονται λέει οι άνθρωποι που δουλεύουν έξω, όπως οικοδόμοι, όπως οποιοδήποτε τέλος πάντων δουλεύει έξω ή περνάει πολλές ώρες έξω στο δρόμο. Νομίζω ότι εντάξει, είναι λύση, κουλή, αλλά λύση. Στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ευδοκιμούσε. Φαντάζομαι καθόλου, γιατί έχουμε το τρολάρισμα στο αίμα μας. Δηλαδή, τώρα να περνάς στο δρόμο στην Κηφισίας και να βλέπεις έξω ανθρώπους μέσα σε ψυγεία είναι λίγο περίεργο. Αν και να σας πω την αλήθεια, εγώ κάτι αυγουστιάτικα, έτσι μεσημέρια με πάρα πολύ ζέστη, στέκομαι μπροστά από το ψυγείο για να δροσιστώ. Οπότε, μη σας πω ότι δεν ξέρω τελικά, δεν έχω αποφασίσει. Είναι καλή λύση, δεν είναι. Θα δείξει το επόμενο διάστημα αν έρθει και προς την Ελλάδα αυτή η πατέντα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Nikos Akousis. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop Mix by Nikos Akousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, εκμεταλλευόμενος τα τέρματα των Κωνσταντέλια, Ζαφίρη και Σανταμαρία, και θέλει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα να τσεκάρει το εισιτήριό του για την επόμενη φάση. Τον πρώτο λόγο να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Conference League έχει και ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στο αυτογκόλ του Βάς και το τέρμα του Αντίνο, και πλέον την ερχόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλουν να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κινείται και για τη μεταγραφική του ενίσχυση και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου μέσου Kings Kangwa από τη Χάπο Ελμπέρ Σεβά.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Συντονιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: από 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Βράδυ, Παρασκευή, σήμερα 24 Ιουλίου. Έχει καλοκαιρινές εκπτώσεις, δεν έχει βέβαια καλοκαιρινό καιρό. Έχει έτσι μια μουντάδα, ένα κρύο. Μπήκε μέσα μια συνάδελφος πριν από λίγο και μου έλεγε καλό χειμώνα. Πραγματικά μεταξύ μας, αυτό λέμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω από αύριο και μεθαύριο να πέσουν μέσα ειδικοί και να ξαναπούμε καλό καλοκαίρι. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο και την Καρπή, Πέτρος Ιακωβίδης και τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε την ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ γιατί είναι τραγουδάρα.

0: ακόμα σε ζητώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10. Και αν σε ψήνει να δεις ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα θρίλερ, τότε σήμερα σου έχω την κατάλληλη πρόταση.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η δική της κόλαση, αυτός είναι ο τίτλος, είναι αρκετά ψαρωτικός. Είναι από αυτές τις ταινίες που σε τραβάνε περισσότερο με την ατμόσφαιρα παρά με τις ανατροπές τη μία μετά την άλλη. Ακολουθεί λοιπόν, στην αρχή έχει δύο ιστορίες. Η πρώτη ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα που ψάχνει απεχνωσμένα την κόρη του, ενώ παράλληλα βλέπουμε μία άλλη δεύτερη ιστορία για μία νεαρή γυναίκα που παλεύει με τις συνέπειες μιας προδοσίας που άλλαξε τη ζωή της. Αυτές οι δύο ιστορίες λοιπόν ενώνονται μέσα από έναν σκοτεινό, σχεδόν ονειρικό κόσμο, όπου δεν είσαι σίγουρος τι είναι πραγματικό και τι όχι. Την προτείνω γιατί είναι από εκείνες τις ταινίες που μένουν στο μυαλό σου μετά το τέλος. Μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα, η έντονη ατμόσφαιρα που σε βάζει να σκεφτείς χωρίς να εξηγεί τα πάντα, δηλαδή δεν σου δίνει μασημένη τροφή. Ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι fun fact είναι ότι η μουσική και οι φωτισμοί, τα έντονα νέων χρώματα, όλα αυτά τα οποία κυριαρχούν, τα φώτα, αποτελούν χαρακτηριστικό σήμα του σκηνοθέτη. Έτσι να το παίξετε κι εσείς ψαγμένοι μόλις πάτε εκεί, γιατί και εγώ τα βλέπω, τα ψάχνω, τα διαβάζω και μετά πηγαίνω και παίζω την έξυπνη στους φίλους. Μου καταλαβαίνετε τι κάνω. Βέβαια, αν είναι να πάμε να το δούμε κάπου, ειδικά τώρα που έχει και τόσο έντονα χρώματα, σε ένα μέρος θα πάμε. Θα πάμε στα Village Cinema να το δούμε, γιατί έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Μάλιστα, έχει το Village Pass, έχουν τα Village Cinema, που είναι το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που μπορείς να ξεκλειδώσεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Εγώ, βέβαια, να μην σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε, είτε αυτή που σας πρότεινα, είτε όποια άλλη υπάρχει εκεί. Λοιπόν, θα σας δώσω. Γι' αυτό λοιπόν γράψτε μου Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα, Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση και πάμε λίγο να χορέψουμε με τον Μπα.

0: Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έβλεπα για μια παρέα Αμερικανών YouTuber που πήγαν να δουν την Οδύσσια του Νόλαν και πήγαν στον κινηματογράφο με ένα μεγάλο δούριο ύπο. Μέσα λοιπόν εκεί υπήρχαν δύο ακόμη, οι οποίοι κρύφτηκαν και ήθελαν να μπουν δωρεάν, δηλαδή τρία άτομα με ένα εισιτήριο. Εννοείται τους κατάλαβαν, εννοείται γέλασαν πάρα πολύ εκεί οι άνθρωποι. Και θα μου πείτε, γιατί να μην γελάσεις? Είναι μια πολύ ωραία αστεία πλάκα. Ελπίζω να μην περίμεναν σοβαρά ότι δεν θα τους καταλάβαιναν με μικρόφωνα και κάμερες. Πάντως αυτό το βίντεο έχει γίνει viral και μας θυμίζει ότι κάποια πράγματα πετυχαίνουν ίσως μία φορά, ειδικά όταν είναι τέτοια που είναι καραμπινάτα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε
3: καταπληκτικό.
2: Να κάνει
3: καταπληκτικό
2: και να δώσει τη δική της
3: δημιουργική
2: απάντηση.
3: Οδύσσια
2: Sugar Babes TV.
3: Εντάξει,
2: παρακαλώ.
3: Έχει πολύ ψωμί. Έχει. Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένας δούρος. Στήρε 40, η Πινελόπη και βάλε τώρα Κίρκη, σκύλα και γάρι.
2: Ξεκινάει
3: ένα μάτι, αλλά! Βασταγερό!
2: Από κάτω γράφει ο δημιουργός. Νόλαν σημείωνε και τον έχει και κάνει tag. Και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη, σαν να σταυράκι και. Α, έχουν θέατρο Σούνιο!
3: Θέλεις να σου δείξω την τρίρη μου!
2: Βλέπεις.
3: Έχω εγώ ένα δούριο ύπο,
2: να την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία. Και αφήστε τα υπόλοιπα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία. Άργησα, εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω κι εσείς αν το πετύχατε, αν το είδατε, αλλά έως και τις 21 Σεπτεμβρίου εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούμε να ψηφίσουμε ανάμεσα σε 10 προτάσεις για τα χαρτονομίσματα από 5 έως 200 ευρώ, γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη ανανέωση μετά από την κυκλοφορία του ευρώ από το 2002. Εδώ αυτό το οποίο μπορούμε να διαλέξουμε είναι ανάμεσα σε ευρωπαϊκό πολιτισμό και ποτάμια και πουλιά. Αυτές είναι οι δύο θεματικές. Μάλιστα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι και η Μαρία Κάλασε ένα από τα χαρτονομίσματα. Οπότε, αν θέλετε να μπείτε να ψηφίσετε, να η ευκαιρία. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε σε λίγο Παντελή Παντελίδη, Νίκο Οικονομόπουλο, Μιχάλη Γατζηγιάννη και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου περνά.